0: Η ώρα στον κόσμο είναι 3.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Εξής στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
3: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
2: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
3: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
2: Έλενα, εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
3: αντιμετώπιση καταστροφών,
2: ορεινή διάσωση,
3: υγρό στοιχείο,
2: τηλεπικοινωνίες
3: και διάσωση με σκύλο.
2: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την ΕΠΟΜΕΑ.
3: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την ΕΠΟΜΕΑ.
4: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
3: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
2: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
1: Ακούτε Κόσμος.

Κι όταν η βραδιά μας βύσει, μία μόνο είναι η λύση. Γρήγορα να έρθεις πάλι, σαν χορός μέσα στη ζάλη. Σε άλλον δεν μπορώ να αφήσω το κορμί σου, το φιδίσιο. Τι άλλο θέλεις να σε ψήσω? Έλα

0: κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Κόσμος Classic.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα. Των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
1: Ακούτε Κόσμος

0: 93,6.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού. Ένα αφιέρωμα στην Ήπειρο. Ήχη του βουνού και της ομίχλης. Μια μουσική συνάντηση μνήμης και συνέχειας. 20 νέοι μουσικοί, το επίλεκτο ηπειρώτικο ανσάμπλ, υπό τη διεύθυνση του λαουτίστα Βασίλη Κώστα, υποψηφίου για Γκράμι. 9 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
4: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
3: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
4: Γίνε εθελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
3: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
4: αντιμετώπιση καταστροφών,
3: ορεινή διάσωση,
4: υγρό στοιχείο,
3: τηλεπικοινωνίες
4: και διάσωση με σκύλο.
3: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
4: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
5: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
4: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις τον συνάνθρωπό σου.
3: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
2: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

το Strangers in the Night ξεκινήσαμε τη σημερινή εκπομπή. Σαν σήμερα το 1966 ο Frank Sinatra ήταν στο νούμερο 1 του Βρετανικού τσάρτ με αυτό το τραγούδι. Βέβαια παλιά λέγαμε, πριν από μερικές μέρες λέγαμε ότι ξεκινάμε την εκπομπή αχάραγα. Συνειδητοποίησα σήμερα ότι αυτό δεν ισχύει, γιατί έχει ήδη χαράξει. Είναι ήδη έχει ανατείλει ο ήλιος κιόλας, τι έχει μόνο έχει χαράξει. Είναι 5 λεπτά μετά τις 6, καλημέρα, καλό μήνα και καλή εβδομάδα. Μαζί θα είμαστε και σήμερα μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Λιάνα Μαστάθη, Νίκος Τσιπλάκης εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Για την επικοινωνία μας τα ξέρετε, τα λέω για άλλη μία φορά, το Viber, τα social media και το τηλέφωνο 210 60 66 429. Καλημέρα και πάλι.

Πάμε να δούμε και το καιρό, τι λέει για σήμερα. Έθριος καιρός, τοπικές βροχές και καταιγίδες τις θερμές ώρες της ημέρας στα ορεινά υπηρωτικά. Θερμοκρασίες, Δυτική Μακεδονία μέχρι 29 βαθμούς, την υπόλοιπη Μακεδονία και Θράκη μέχρι 33 βαθμούς, την Ήπειρο μέχρι 28, Θεσσαλία μέχρι 34 βαθμούς και στην Κρήτη από 11 μέχρι 29 βαθμούς. Θεσσαλονίκη έθριος και εκεί γενικά ο καιρός, εκεί η θερμοκρασία θα φτάσει στους 30-31 βαθμούς, στην Αττική και εδώ έθριος ο καιρός και η θερμοκρασία και εδώ μέχρι 31-32 βαθμούς, ηλιοφάνεια καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας και θα συνεχίσει έτσι και τις επόμενες μέρες και θα ανέβει και η θερμοκρασία και άλλο. Βλέπω εδώ την Πέμπτη θα φτάσει μέχρι 34 βαθμούς. Αυτή τη στιγμή στην Αθήνα έχουμε γύρω στους 21-22 βαθμούς. Μπορώ να πω ότι το καλοκαίρι είναι εδώ. Το καταλαβαίνεις και από τα δελτία του καιρού που πλέον έχουν μικρύνει, έχουν πιο μικρό περιεχόμενο, διότι το χειμώνα άλλου βρέχει, άλλου χιονίζει, άλλου έχει χαλαζόπτωση, είναι πιο αναλυτικό. Τώρα το καλοκαίρι σου λέει έδρος ο καιρός, όλη τη χώρα τελείωσε, το βγάλαμε, summer time έχει έρθει.

Τρίτη λοιπόν σήμερα 2 Ιουνίου και μετά από μια ανάσα που πήραν οι μαθητές αυτό το τριήμερο, συνεχίζουν σήμερα οι πανελλαδικές. Σήμερα το μάθημα των μαθηματικών στους υποψηφίους των ΕΠΑΛ, των επαγγελματικών λυκείων. Αύριο οι μαθητές των γενικών λυκείων παίρνουν τη σκυτάλη με τις εξετάσεις στα αρχαία ελληνικά, στα μαθηματικά και στη βιολογία. Και την Παρασκευή συνεχίζονται οι εξετάσεις. Ξέρετε, εμείς εδώ στο Κόσμος έχουμε πάρα πολλούς συναδέλφους που έχουν παιδιά που δίνουν πανελλήνιες φέτος και τους βλέπεις με μία αγωνία αυτούς τους γονείς στα μάτια τους. Όχι αγωνία για το αν θα γράψουν καλά. Ευτυχώς το έχουμε ξεπεράσει αυτό. Αγωνία να είναι τα παιδιά τους καλά και να έχουν σε καλή ψυχολογία, γιατί αυτό είναι που μετράει. Να δούμε λίγο το ημερολόγιο της ημέρας. Δεν έχει πολλά πράγματα σήμερα. Σαν σήμερα φεύγει από τη ζωή του 2008 ο Bo Diddley. Το πραγματικό του όνομα ήταν Ellis Otha Bates. Υπήρξε θρυλικός Αμερικανός τραγουδιστής, τραγουδοποιός, κιθαρίστας. Τον λεγόταν ο The Originator, ο εφευρέτης, αν θέλουμε να το μεταφράσουμε. Διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στη μετάβαση από τα blues στο rock and roll. Διαμόρφωσε και αυτό στη μουσική ιστορία. Είχε γίνει διάσημος γιατί είχε κάτι custom κιθάρες, είχε φτιάξει μόνος του κάτι τετράγωνες κιθάρες, τις ονομάζαν Cigar Box, και αποφάσισε ο Bo Diddley, και είχε δίκιο μάλλον, ότι το ηλεκτρικό όργανο μπορούσε να έχει και διαφορετικό σχήμα. Bo Diddley για τη συνέχεια εδώ στο Hit or Miss.

0: Ακούτε Κόσμος.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Grouch, το νέο έργο του Γιάννη Μαυριτσάκη. Σε ένα τηλεοπτικό πλατό, ο παρουσιαστής συγκρούεται με την αρχηγό μιας σέχτας. Το σόου τελειώνει με πάταγο. 6 και 7 Ιουνίου, Πειραιός 260. Εισιτήρια, aefestival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.

My Sky Full of Stars, Coldplay, 35 λεπτά μετά τις 6, καλημέρα και πάλι, καλή εβδομάδα και πάλι, καλό μήνα και πάλι, Τρίτη σήμερα, 2 Ιουνίου, εντάξει χθες ήταν η πρωτομηνία, αλλά σήμερα τα λέμε στον αέρα. Στο μικρόφωνο και τις μουσικές, μέχρι τις 8, Λιάννα Μαστάθη, Νίκος Τσιπλάκης εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου και διαβάζω ότι σαν σήμερα λέει, 2 Ιουνίου του 1963, οι Beatles ηχογραφούν το Things We Said Today, ένα υπέροχο τραγούδι που κυκλοφόρησε λίγο αργότερα. Διαβάζω ότι ο Paul McCartney εμπνεύστηκε αυτό το τραγούδι ενώ έκανε διακοπές με το γιο του στις γιοτ, όπως πλοίο καράβι, έτσι όχι ο γιος του, με το γιο του στις Παρθένες νήσους. Και σκεφτόμουν ότι οι Beatles γενικότερα εμπνεούτσαν πολύ στις διακοπές, ας πούμε το Yellow Submarine το είχαν γράψει όταν είχαν επισκεφτεί ένα ελληνικό νησί και είχαν δει το γλυκό το υποβρύχιο, το Octopus Garden το είχαν εμπνευτεί όταν πήγαν οι διακοπές στην Ιταλία και τώρα το The Things We Said Today από τις διακοπές τους στις Παρθένες νήσους.

Διαβάζω για τις έξυπνες κάμερες, ξέρετε, αυτές που είναι στους δρόμους για να καταγράφουν πρόστιμα, και το άρθρο στα περισσότερα ειδησιογραφικά μέσα είναι ότι οι έξυπνες κάμερες δεν είναι τόσο έξυπνες. Αναφέρονται δύο περιστατικά όπου έχουν σταλθεί πρόστιμα στον έναν κύριο, γιατί η κυρία, δεν ξέρω, γιατί λέει χρησιμοποιήσε το κινητό του κατά τη διάρκεια της οδήγησης, και στον άλλο γιατί λέει ο συνοδηγός δεν φορούσε ζώνη ασφαλείας. Τελικά κάναν και οι δύο ενστάσεις και πήγαν και είδανε τη φωτογραφία. Εννοείται ότι ο ένας έξυπνε αυτή του και η κάμερα το είχε κλάβει ότι ήταν κινητό και του είχε επιβάλει το πρόστιμο. Άλλος δεν είχε καν συνοδηγό δίπλα, οπότε δεν υπήρχε λόγος να μπει και πρόστιμο. Και αναρωτιόμουν το εξής, εντάξει, είναι για να γελάμε και να κάνουμε κάποιο αστείο, αλλά από την άλλη, όταν σου έρχεται το πρόστιμο, πρέπει να μπει σε αυτή τη διαδικασία. Δηλαδή να κάνεις ένσταση, και όχι μόνο να κάνεις ένσταση, αλλά να πας εκεί και να δεις τη φωτογραφία, έτσι ώστε να αποδείξεις ότι δεν έκανε την παράβαση την οποία του καταλογίζεται. Μιλώντας για έξυπνες κάμερες, μπήκανε, λέει, και οι πρώτες κάμερες στο σταθμό του ΙΣΑΠ στον Περισσό, με στόχο την καταγραφή και ανάλυση της εισιτηριοδιαφυγής. Τέλος πάντων, καταλάβατε, για αυτούς που μπαίνουν στο ηλεκτρικό χωρίς εισιτήριο. Το σύστημα αυτό δεν ταυτοποιεί τους επιβάτες, δεν θα επιβάλλει πρόστιμα, απλώς μπαίνει η κάμερα και θα παίρνουν δεδομένα για να δουν σε ποια σημεία και ποιες ώρες είναι αυξημένα τα περιστατικά, έτσι ώστε να ενισχύονται οι έλεγχοι και στο σταθμό και σε άλλους σταθμούς. Υπενθυμίζω ότι ανακοινώθηκε και μέσα στο Σαββατοκύριακο ότι έχουν αυξηθεί τα πρόστιμα για αυτούς που δεν βγάζουν εισιτήριο και έχουν φτάσει τα 100 ευρώ για το κανονικό εισιτήριο και τα 50 ευρώ για το μειωμένο. Από το ημερολόγιο της ημέρας, δηλαδή όχι ακριβώς της ημέρας, για να λέμε και την αλήθεια, σαν χθες το 1972, Eagles κυκλοφορούν το ντεμπούτο άλμπουμ τους. Από αυτό το άλμπουμ, το Take It Easy.

Αυτό είναι ο David Byrne. Έχουμε μπει στον Ιούνιο. Αυτό σημαίνει ότι ξεκινάνε και έτσι μεγάλες συναυλίες. Έχουμε τον David Byrne που θα έρθει 21 Ιουνίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Έχουμε Ζαν Μισελ Ζαρ που επίσης και αυτός έρχεται 22 Ιουνίου. Πάρα πολλές συναυλίες ετοιμάζονται. Τι άλλο έχουμε? Έχουμε Nick Cave 24 Ιουνίου. Έχουμε Gorillaz 25 Ιουνίου. Και φυσικά έχουμε και το Ηρώδιο που ξεκινάει, το πρόγραμμα ανοίγει στις 3 Ιουνίου, δηλαδή αύριο, με το πολύ αναμενόμενο στην Ελλάδα ντεπούτο του πιανίστα φαινόμενο Víkingur Ólafsson με καταγωγή από την Ισλανδία. Το πρόγραμμα στο Ηρώδιο θα κρατήσει μόνο για ένα μήνα μέχρι τέλος Ιουνίου, μετά θα κλείσει για να γίνουν διάφορες εκεί πέρα μελέτες και κατασκευές που χρειάζονται. Επίσης έχουμε και τον Chris Isaac 13 Ιουνίου στην Πλατεία Νερού στο Release Athens Festival.

0: 93,6.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού. Βίκινγκουρ Όλαφσον. Ο βραβευμένος Ισλανδός πιανίστας στην πρώτη του εμφάνιση στην Ελλάδα. Ερμηνεύει έργα Μπαχ, Μπετόβεν, Σούμπερτ. Μια νεωτερική ματιά σε παλιά κομψοτεχνήματα. 3 Ιουνίου στο Ηρώδιο, εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα, σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
4: cosmosradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
5: Estos son los sonidos de Ezra Collective.

λέγαμε πριν για το Ηρώδειο, που θα κλείσει, αν είναι διάφορες εργασίες. Με ρώτησε ο Νίκος Τσιπλάκης γιατί δεν έκλεισε, ας πούμε, το χειμώνα. Γιατί το Ηρώδειο θα κλείσει για 3 χρόνια, παρακαλώ, όχι μόνο για 1 σεζόν. Τώρα έχει ξεκινήσει αυτό το τελευταίο συμβολικό κύκλο εκδηλώσεων, εορτές αποχαιρετισμού, το λέει, και θα μέχρι τέλος Ιουνίου. Και μετά θα ξεκινήσει η αναβάθμιση που θα γίνει, υποδομές, θα γίνει νέα είσοδος, θα γίνει στέγαστρο, αλλά θα κρατήσει 3 χρόνια, λέει αυτό, αυτοί οι εκτεταμένες εργασίες αποκατάστασης και συντήρησης. Καλημέρα και πάλι, είναι 6 λεπτά μετά τις 7. Έχουμε πολύ καλό καιρό στην Αθήνα, όχι μόνο σε όλη την επικράτεια. Στην Αθήνα αυτή τη στιγμή είναι γύρω στους 20-21 βαθμούς. Θα φτάσει όμως μέχρι 31-32, το ίδιο και στη Θεσσαλονίκη. Τις επόμενες μέρες θα συνεχίσει να ανεβαίνει η θερμοκρασία, η ηλιοφάνεια, όλα καλά θα είναι. Εμείς εδώ θα μείνουμε μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές, η Λιάνα Μαστάδη και ο Νίκος Τσιπλάκης, εδώ με τα σχόλιά του και στη ρύθμιση του ήχου, θα είναι μαζί μας. Υπενθυμίζω ότι για την επικοινωνία μας, όπως πάντα, έχω με το Viber, θα γράψετε Cosmos Radio εκεί στο Viber, δεν χρειάζεται να γράψετε κάποιον τηλεφωνικό αριθμό. Θα ανοίξει σελίδα, θα στείλετε το μήνυμα, το ίδιο μπορείτε να κάνετε και στα social media, στο Instagram, στο Facebook και το τηλέφωνο βέβαια 210 60 66 429.

0: Πάμε να δούμε λίγο και τα πρωτοσέλιδα, μερικά από τα πρωτοσέλιδα στις εφημερίδες σήμερα. Απογευματινή ανάσα για 1,5 εκατομμύριο φυλέτες του ΕΦΚΑ. Στις 72 δόσεις μπορούν να ενταχθούν και όλα τα κόκκινα χρέη προς τα ασφαλιστικά ταμεία από διακανονισμούς που χάθηκαν. Ελεύθερος τύπος, προσλήψει το δημόσιο, 3.368 θέσεις μονίμων μέσα στο καλοκαίρι και νέα θεραπεία συρρυκνώνει καρκινικούς όγκους. Αυτά στον Ελεύθερο Τύπο. Εφημερίδα των Συντακτών, αποκλειστική δήλωση του ιδρυτή της Συντελέξα στο ΕΦΣΥΝ για το σκάνδαλο των υποκλοπών, βόμβες Ντιλίαν. Και στα νέα, κέντρο αριστερά, αλήθειες και μύθοι για δούριους ύπους. Και επίσης τα νέα, οδηγός 10 σως βήματα, βρείτε χαμένα ένσημα από το 2002 και πριν, το πρόβλημα με τα χειρόγραφα που δεν καταχωρήθηκαν σωστά και πώς να αξιοποιήσετε την πλατφόρμα efka.gov.gr. Και τέλος, ναυτεμπορική δέσμη 4 μέτρων διευθέτησης ιδιωτικού χρέους, ενεργοποιείται η ρύθμιση των 72 δόσεων, χρέη άνω των 5.000 ευρώ στον εξοδικαστικό, το Σεπτέμβριο φορέας απόκτησης επαναμίσθωσης ακινήτων και πλαίσιο αποδέσμευσης τραπεζικών λογαριασμών.
1: Κοσμός
0: Classic. Ένα Κοσμός Classic από τον Νίνο και το Amor Amor.

Πάντως, μιλώντας για συναυλίες, κυκλοφορούν αυτές τις μέρες στα social media πολλά βιντεάκια από την συναυλία που έδωσε ο Bad Bunny στη Βαρκελόνη. Πραγματικά εντυπωσιακά τα πλάνα. Και αυτό μου θύμισε ένα άρθρο που δημοσίευσε η εφημερίδα The Guardian πριν από μερικές μέρες, που ήταν κάπως χιουμοριστικό. Έλεγε: οι άντρες επιτέλους μπορούν να ανασάνουν με ανακούφιση, γιατί ο Bad Bunny θα σταματήσει να φοράει κοντά σορτσάκια. Και εννοούσε ότι ο Bad Bunny, που έχει ξεκινήσει μια συνεργασία με τα Zara, και εκεί πέρα σε αυτή λοιπόν τη συλλογή υπάρχουν καινούρια shorts τα οποία είναι κανονικού μήκους, δηλαδή είναι σχεδόν λίγο πάνω από το γόνατο, και έλεγε το άρθρο: οι άντρες φαίνονται να υποδέχονται με ανακούφιση αυτή την εξέλιξη στην ανδρική μόδα. Κίνηση αυτή τη στιγμή στην Αθήνα έχει αρχίσει και αυξάνεται. Στη λεωφόρο Αλεξάνδρας βλέπω στην κάθοδο λίγο κίνηση, στην άνοδο ακόμα περισσότερο. Έχουμε αρκετή κίνηση στην Κηφισίας κοντά στο ύψος της Πανόρμου και στη Μεσογείου στην κάθοδο στο ύψος του Χολαργού, και φυσικά στο κέντρο της Αθήνας, εκεί δεν το συζητώ, στην Αρδιτού, Καλλιρόης, Συγκρού, Σύνταγμα, Ριζάρι, όλο αυτό το τρίγωνο έχει πάρα πολύ κίνηση. Αυξημένη κίνηση και στη Φιλολάου, λίγο λιγότερο στην Ημιτού, και επίσης στην Κατεχάκη στο ρεύμα προς Μεσογείον, και εκεί επίσης είναι αυξημένη η κίνηση. Υπενθυμίζω ότι έχουμε και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από σήμερα στη λεωφόρο Συγκρού. 2 και 3 Ιουνίου ήταν οι ημερομηνίες, δηλαδή ξεκινούν από σήμερα. Είναι στο ρεύμα κυκλοφορίας προς τη λεωφόρο Ποσειδόνους από τις 7 το πρωί μέχρι τις 5, και στο ρεύμα κυκλοφορίας προς την οδό Φρατζή από τις 10 ως τις 5 κατά τη διάρκεια, λέει, των εργασιών. Κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από το υπόλοιπο οδόστρωμα όσο έχει απομείνει, οπότε να το ξέρετε. Είναι στην αριστερή λωρίδα της λεωφόρου Συγκρού από το ύψος συμβολίσεις με την οδό Φρατζή μέχρι τη λεωφόρο Ποσειδόνος. 2 και 3 Ιουνίου, σήμερα δηλαδή και αύριο, θα γίνονται έργα στη λεωφόρο Συγκρού. Να τα αποφύγετε. Dr. John, μέχρι να συνδεθούμε με Earth News, να ακούσουμε ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων. It don't mean a thing.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Την επόμενη εβδομάδα θα υπάρξει συμφωνία με το Ιράν και άνοιγμα των στενών του Ορμούζ, λέει ο Ντόναλντ Τραμπ. Ισχυρίστηκε ότι έπεισε τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου να μην προχωρήσει σε μεγάλη επιχείρηση στη Βηρυτό και ότι η Χεσμπολά συμφώνησε να σταματήσει τις επιθέσεις. Η εκεχηρία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν συνδέεται με τον τερματισμό των επιθέσεων στο Λίβανο, λέει ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου. Η Ελλάδα διεκδικεί ενεργά την επιστροφή στο προηγούμενο status quo στα στενά του Ορμούζ, ώστε να παραμείνουν διάβλος ελεύθερης ναυσιπλοείας όπως ήταν, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Ρωσικός σφυροκόπημα στην Ουκρανία, τουλάχιστον 5 νεκροί και δεκάδες τραυματίες σε Κίεβο και Νύπρο. Στον εισαγγελέα Καλαμάτα σήμερα ο καθομολογίαν δολοφόνος της 39χρονης σύζυγου του. Με το μάθημα των μαθηματικών συνεχίζονται οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους στο Νεπάλ. Άνοδος θερμοκρασίας και ηλιοφάνεια τις επόμενες ημέρες. Έως 30 βαθμούς σήμερα η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Δέσποινα Συριοπούλου.
0: Ακούτε Κόσμος. Γιάννης Ψυχοπαίδης. Τοπία της μνήμης. Αυτά που κράτησα. Τι κρατά ένας καλλιτέχνης από μια ζωή δημιουργίας? 6 δεκαετίες δημιουργίας, 70 έργα, μια αυτοβιογραφική διαδρομή μέσα από έργα που ο Γιάννης Ψυχοπαίδης επέλεξε να κρατήσει στην προσωπική του συλλογή. Μια σπάνια εσωτερική ματιά στο έργο και τη μνήμη του σημαντικού Έλληνα καλλιτέχνη στο Ίδρυμα Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή. Έως τις 4 Οκτωβρίου. Έρατοσθένους 13, Παγκράτη.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Πιάνω.
4: Πιάνω.
3: Βάζω.
4: Βάζω.
3: Το κεφάλι.
4: Το κεφάλι.
3: Κατεβάζω.
4: Κατεβάζω.
3: Φτιάχνω τα χέρια μου.
4: Φτιάχνω τα χέρια.
3: Και σηκώνω ψηλά.
5: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει.

όσο καλοκαιριάζει, τόσο περισσότερα τραγούδια για sunshine, για summer time, για reggae. Laid back από τα παλιά sunshine reggae. Μπήκαμε και στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Διάβαζα ένα άρθρο προχθές που έλεγε για τις βρετανικές φυλακές, για τα βρετανικά σοφρονιστικά ιδρύματα που αντιμετωπίζουν, λέει, τεράστιο πρόβλημα με τα drones που μεταφέρουν ναρκωτικά και άλλα αντικείμενα μέσα στις φυλακές. Τα περιστατικά έχουν αυξηθεί πάνω από 1000% μέσα σε 4 χρόνια. Εγκληματικές ομάδες στέλνουν πακέτα απευθείας στα παράθυρα των κελιών. Οι συμμορίες πετούν, λέει, δέματα που μερικές φορές ζυγίζουν πάνω από 15 κιλά. Βάζουν στο drone δηλαδή 15 κιλά απευθείας στα παράθυρα των κελιών, όπου οι κρατούμενοι τα μαζεύουν με γάτσους. Και είναι ένα πρόβλημα, εκεί είναι το ζήτημα, που δεν μπορούν να το αντιμετωπίσουν, γιατί οι περισσότερες φυλακές είναι βικτωριανής εποχής, έχουν παλιά τούβλα, έχουν φθαρμένο κονίαμα και δεν αντέχουν το βάρος από σύγχρονα μέτρα ασφαλείας. Δηλαδή δίχτυα με μεταλλικά πλέγματα δεν μπορούν να τα σηκώσουν για να τα βάλουν, οπότε δεν μπορούν να εγκαταστήσουν αυτά τα συστήματα προστασίας και αναγκαστικά οι κρατούμενοι απολαμβάνουν υπηρεσίες delivery που θα ζήλευαν και μεγαλύτερες εταιρείες ταχυμεταφορών. Το κράτος προσπαθεί να λύσει το πρόβλημα, αλλά οι υποδομές είναι από την εποχή του Καρόλ Ντίκενς και το ψηφιακό μέλλον πετάει με 15 κιλά. Η σύγχρονη τεχνολογία από ό,τι φαίνεται κάνει θαύματα, αλλά μάλλον για τους λάθος ανθρώπους. 37 λεπτά μετά τις 7, πάντα εδώ στο κόσμο, 93,6. Double Tiger featuring Sly and Robbie, Walk Away.

λιγότερα γνωστά τραγούδια του Michael Jackson, You Rock My World, από το 2001. Michael Jackson ακούγεται πολύ τελευταίο καιρό στα ραδιόφωνα, στα social media, λόγω της ταινίας που έχει κυκλοφορήσει και κάνει θράψη στα ταμεία, αλλά όχι στους κριτικούς, που έχει πάρει πολύ κακές κριτικές. Έχουμε καινούργιες ταινίες του κινηματογράφου αυτήν την εβδομάδα. Έρχεται καινούργιος Πέδρο Αλμοδόβαρ, πολύ καλή ταινία, Πικρές Γιορτές, άρτης απεκτήσεις από το Φεστιβάλ Κανών. Έχουμε το Masters of the Universe του Travis Knight, που επαναφέρει το θρυλικό αυτό franchise. Έχουμε animation, τη μεταφορά της Φάρμας των Ζώων του Orwell. Έχουμε το Ελλάδα 3.0, μια ταινία που προσεγγίζει τη σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα μέσα από ένα τρίπτυχο ταινιών μικρού μήκους. Είναι η ελληνική κυκλοφορία της εβδομάδας. Θα έχουμε και για τους μικρούς θεατές ένα animation, Η ζωή και τα ζωάκια της Evolution. Είναι αυτό. Πολλές ταινίες θα τις πούμε και αργότερα μέσα στην εβδομάδα. Κρατήστε όμως ότι αυτή η ταινία του Michael Jackson εξακολουθεί και προσελκύει πάρα πολλούς θεατές στο σινεμά. Ray featuring Al Green, Goodbye Henry.

cosmosradio.gr.

56, σχεδόν 57 λεπτά μετά τις 7, κάπου εδώ να αποχαιρετιστούμε. Ήμασταν μαζί από τις 6 στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Γιάννα Μαστάθη, Νίκος Τσιπλάκης μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου και ο Προκόπης Δούκας ακολουθεί για τις επόμενες 2 ώρες. Άλλο ένα ακόμα τραγούδι μέχρι το τέλος όμως της εκπομπής. Με αφορμή το γεγονός ότι σαν σήμερα γεννήθηκε ο Charlie Watts, ο drummer των Rolling Stones, σαν σήμερα 2 Ιουνίου 1941, υπήρξε drummer των Rolling Stones για σχεδόν 60 χρόνια, 58 για την ακρίβεια, το 1963 συνδέθηκε με τους Rolling Stones, έφυγε από τη ζωή το 2021. Τελευταίο τραγούδι λοιπόν, Rolling Stones, Ruby Tuesday, να είστε καλά, καλημέρα.

0: 93,6.
1: Πήρες τον μικρό από το μάθημα και πάτε κατευθείαν προπόνηση. Δεν λέτε πολλά. Αυτός μασουλάει. Το μήλο που του είχες κρατημένο.
2: Όποιος ξέρει τι σημαίνει, φάει ένα μήλο πριν την προπόνηση, ξέρει και να το επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκα φρούτα και λαχανικά στα Lidl. Γιατί συνεργαζόμαστε με παραγωγούς και προμηθευτές οπωρολαχανικών από όλη τη χώρα και διενεργούμε διαρκώς ποιοτικούς ελέγχους για να τα φέρνουμε κάθε πρωί δίπλα σου ολόφρεσκα, γεμάτα θρεπτική αξία και γεύση. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Για πρώτη φορά στα παγκόσμια χρονικά.
4: Ραντεβού με την ιστορία, έχεις Κωστάκη.
3: Τρεις κομμωδίες μικρού μήκους σε μία προβολή.
5: Πολύ τολμηρό.
3: Τρεις σκηνοθέτες, Μιχάλης Γιγυντής, Ιωάννα Κρυώνα και Δημήτρης Παπαθανάσης, υπογράφουν τρεις ιστορίες γεμάτες χιούμορ, χάος και αθάνατη ελληνική πραγματικότητα.
6: Κυκλοφορεί με το βρακί, τίποτα από πάνω.
3: Όλες μαζί σε μία προβολή.
7: Και στην αρχή της Παναγίας να πας.
3: Ελλάδα 3-0. Στους κινηματογράφους από την Danwir.
8: Alles in all.
9: Einstürzende Neubauten. 18 Ιουνίου, ο Δίο Ηρώδου Αττικού. Οι Einstürzende Neubauten αποχαιρετούν το Ηρώδιο με μία οδή στην avant-garde στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Προπόληση More.
10: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού. Ένα αφιέρωμα στην Ήπειρο. Ήχη του βουνού και της ομίχλης. Μια μουσική συνάντηση μνήμης και συνέχειας. 20 νέοι μουσικοί, το επίλεκτο υπηρώτικο ενσάμπλ, υπό τη διεύθυνση του λαουτίστα Βασίλη Κώστα, υποψηφίου για Γκράμι. 9 Ιουνίου, στο Ηρώδιο. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
11: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
12: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Rolling Stones τελείωσε η Λιάνα Μαστάθη. Με Rolling Stones αρχίζουμε και εμείς, γιατί σαν σήμερα γεννήθηκε η ήρεμη δύναμη των Rolling Stones, ο Charlie Watts. Το 1941 έφυγε σε ηλικία 80 ετών. Σαν ηρωνία της τύχης, ήταν ο πιο ήρεμος, αυτός που είχε λιγότερο από όλους σχέσεις με καταχρήσεις. Οι άλλοι είναι ακόμα ζωντανοί στη σκηνή, ακριβώς σαν το μεγαλύτερο ροκ συγκρότημα της ιστορίας. Ο Charlie Watts έφυγε και έχασαν το μετρονόμο τους, όπως έλεγαν, τον άνθρωπο που τους κράταγε το ρυθμό επί πολλές δεκαετίες, ένας εξαιρετικός ντράμερ που έπαιζε και jazz για δική του ευχαρίστηση, όχι με τους Stones, και που είχε, έτσι, ήταν μια πολύ ωραία ήσυχη προσωπικότητα. Καλημέρα, καλώς ήρθατε, καλό μήνα. Είναι 2 Ιουνίου του 2026. Εδώ είναι ο κόσμος. Ο Σωτήρης Παναγιώτου είναι στη ρυθμίση του ήχου. Ο Προκόπης Δούκας είναι στο μικρόφωνο και τη μουσική. Τελευταία εβδομάδα πριν από μια άδεια που πρέπει να πάρθει οπωσδήποτε. Σαν σήμερα επίσης, το 1944, γεννήθηκε ο Marvin Hamlisch, πιανίστας και συνθέτης κινηματογραφικών, κυρίως μουσικών. Έγραψε για μια ταινία James Bond που λεγόταν The Spy Who Loved Me και το θέμα, μεταποίησε δηλαδή το θέμα του John Barry, και ένα τραγούδι που έγινε τεράστια επιτυχία. Το έγραψε τότε με την τότε σύντροφό του, την Carol Bayer Sager, για την Carly Simon, που τραγούδησε Nobody Does It Better.

Σαν σήμερα το 1740 γεννήθηκε ο Μαρκίσιος Ντε Σάντ, συγγραφέας. Έχει την τιμή να υπάρχει ολόκληρος όρος, ο σαδισμός που προκύπτει από το επίθετό του. Το 1904 σαν σήμερα γεννήθηκε ο Τζόνι Βάις Μίλερ, που ενσάρκωσε τον Ταρζάν στις πρώτες ταινίες του είδους. Και το 1933 γεννήθηκε ο σκηνοθέτης Μπάρι Λέβινσον, θα μιλήσουμε γι' αυτόν σε λίγο. Το 1941 γεννήθηκε ο ηθοποιός Στέισι Κίτς. Το 41 ο Τσάρλι Γουάτς, όπως είπαμε, και το 44 ο Μάρουιν Χάμλις, ο οποίος έκανε και άλλα ωραία πράγματα με ταινίες. Μία σημαντική του δουλειά που βραβεύτηκε κιόλας ήταν η μεταποίηση της μουσικής του Σκοτ Τζόπλιν, που ήταν πρωτοπόρος ενός υποείδους, ας το πούμε, ή προείδους της jazz που λεγόταν ragtime, για την ταινία «Το κεντρί». Έφτιαξε λοιπόν αυτό το κομμάτι και άλλα διάφορα που είναι στο δίσκο, στο soundtrack, που λέγεται The Entertainer. Εδώ το ακούμε στην ορχιστρική version, μάλλον στην version με πιάνο και ορχήστρα.

Δεν χρειάζεται να πω ποιοι πρωταγωνιστούσαν, χρειάζεται να τους πω. Ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ βεβαίως και ο Πολ Νιούμαν, εξαιρετικό ζευγάρι, επαναλαμβάνουν την επιτυχία της συνεργασίας που είχε ζητήσει ο Νιούμαν, προς τιμήν του ήταν μεγαλύτερος και ήδη στάρ όταν ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ γινόταν γνωστό στο ευρύ κοινό. Τον είχε ζητήσει για την ταινία Butch Cassidy and the Sundance Kid, που στην Ελλάδα κυκλοφόρησε ως οι δύο ληστές. Λοιπόν, σαν σήμερα, το 1941, ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών Χρύσανθος αρνείται να ορκίσει την κυβέρνηση των δοσιλόγων του Τσολάκογλου και καθερείται. Και την ίδια μέρα, στο κοντομαρί των Χανίων, οι Γερμανοί αλεξιπτωτιστές εκτελούν όλους τους άνδρες του χωριού ως αντίπεινα στη συμμετοχή του πληθυσμού στη μάχη της Κρήτης. Το 1964 ο Γιάσερ Αραφάτ ιδρύει στην Ιερουσαλήμ την Οργάνωση για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης, την διαβόητη PLO, και σαν σήμερα το 1967 κυκλοφορεί ένα άλμπουμ που μέλει να γίνει ιστορικό, ίσως το σημαντικότερο των Beatles, λέγεται Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Από εκεί ακούμε When I'm 64.

0: τότε το 64 μάλλον φάνταζε ως πολύ μεγάλη, πολύ ηλικιωμένη κατάσταση. Τέλος πάντων, αυτή είναι η Beatles στο Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Σας είπα για τον Barry Levinson πιο νωρίς, που γεννήθηκε σαν σήμερα το 1933, κλείνει τα 80, πόσα είναι, το 42 βλέπω εδώ, το 43 λέει το ημερολόγιο, τέλος πάντων κάπου εκεί, άντε να πούμε ότι κλείνει τα 84. Ο Barry Levinson έκανε αρκετές ταινίες που έγιναν επιτυχίες στο Hollywood, The Natural με το Redford, το Bugsy. Πήρε βραβείο για μια ταινία που θα την ακούσουμε, το soundtrack της οποίας θα ακούσουμε αμέσως μετά, και έφτιαξε και αυτή την καταπληκτική ταινία που λεγόταν Good Morning Vietnam, με τον Robin Williams να ενσαρκώνει την πραγματική, ένα υπαρκτό πρόσωπο, ένα DJ του αμερικανικού ραδιοφώνου που εστάλει στο Βιετνάμ, στον εκεί ραδιοφωνικό σταθμό, για να διασκεδάζει τους Αμερικανούς στρατιώτες, τις Αμερικανικές δυνάμεις. Οι παρλάτες του Williams σε αυτή την ταινία είναι ανεπανάληπτες.
1: We've got some great guests coming on the show. First of all, our first guest, Mr. Leo. Nice to have you back on the show. Thank you, Adrian. You know, doing fashion for the Army is an incredible thing, but today I'd like to talk about Charlie. I'd like to talk about the enemy and what they're wearing. They're wearing black. I say you can fight in the jungle in it, and at night put on some pearls, and you're ready for formal wear. This says it all to me. It's kind of a Hefner thing. They're dressed in pajamas. It's casual. It says I can fight, or I can just lay around.
2: Why am I here? We're gonna play some music for you right now. Here we go. Here's a little James Brown coming your way. Baby, help me, please.

Feel Good από τον James Brown και τον Adrian Cronauer, έτσι λεγόταν ο χαρακτήρας στην ταινία Good Morning Vietnam. Σαν σήμερα το 1971, ελληνική ομάδα συμμετέχει για πρώτη φορά σε ευρωπαϊκό τελικό ποδοσφαίρου. Ο Παναθηναϊκός πηγαίνει στο Wembley για να παίξει με τον Άγιαξ. Άγιαξ χάνει 2-0, αλλά είναι η πρώτη θριαμβευτική πορεία ελληνικής ομάδας σε ευρωπαϊκή διοργάνωση.

So Easy to Fall in Love, η Ολίβια Ντίν είναι αυτή. Σαν σήμερα το 1992 η Ελλάδα απορρίπτει την πρόταση της Πορτογαλικής Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ονομαστεί η σημερινή Βόρεια Μακεδονία Άνω ή Κάτω Μακεδονία. Να μια ακόμα ταινία λοιπόν για την οποία βραβεύτηκε ο Μπάρι Λέβινσον. Μουσική του Hans Zimmer, Rain Man. Tom Cruise και Dustin Hoffman. Και σας διαβάζω τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Τα νέα, αλήθειες και μύθοι για δούριους ύπους στην κέντρο αριστερά. Η απογευματινή γράφει ανάσα για 1,5 εκατομμύριο φιλέτες του ΕΦΚΑ και η εφημερίδα των συντακτών Βόμβες Ντίλιαν. Ο ελεύθερος τύπος, νέα θεραπεία συρρυκνώνει καρκινικούς όγκους και το μανιφέστο κατάχρηση εξουσίας με φωτογραφία Κοβέση. Η Κόντρα γράφει απόβαση στην Κρήτη από 100.000 μετανάστες. Οι τουρκικές μυστικές υπηρεσίες συντονίζουν τη βρώμικη επιχείρηση. Μάλιστα. Η Πολίτικα γράφει τον ταραβέρι των συμμαχιών πριν και μετά τις κάλπες και η Δημοκρατία έσχει ράμα κατά των Ελλήνων. Στα οικονομικά φύλλα, η ναυτιμπορική γράφει δέσμη 4 μέτρων διευθέτησης ιδιωτικού χρέους. Σαν σήμερα το 1984, νούμερο 1 στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι το πρώτο των Wham! Wake Me Up Before You Go Go.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Την επόμενη εβδομάδα θα υπάρξει συμφωνία με το Ιράν και άνοιγμα των στενών του Ορμούζ, λέει ο Ντόναλντ Τραμπ. Ισχυρίστηκε ότι έπεσε το Μπένιαμιν Νετανιάχου να μην προχωρήσει σε μεγάλη επιχείρηση στη Βηρυτό και ότι η Χεζμπολά συμφώνησε να σταματήσει τις επιθέσεις. Η εκεχηρία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν συνδέεται με τον τερματισμό των επιθέσεων στο Λίβανο, λέει ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου. Η Ελλάδα διεκδικεί στενά την επιστροφή στο προηγούμενο status quo στα στενά του Ορμούζ, ώστε να παραμείνει διάβλος ελεύθερης ναύση πλοίας όπως ήταν, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Απολογούνται σήμερα οι 7 εναπομείναντες κατηγορούμενοι φερόμενοι επικεφαλής του κυκλώματος των επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ στη Βόρεια Ελλάδα. Σήμερα αναμένεται να συνεχιστεί στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας η δίκη για την πολύ νεκρή σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη στο επίκεντρο υποστήριξη κατηγορίας. Στον εισαγγελέα Καλαμάτα σήμερα καθομολογία δολοφόνος της 39χρονη σύζυγου του. Με το μάθημα των μαθηματικών συνεχίζονται οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους στο Νεπάλ. Και ο καιρός, άνοδο της θερμοκρασίας και ηλιοφάνεια τις επόμενες ημέρες, έως 30 βαθμούς σήμερα η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
2: Κόσμος 93,6.
3: Το μόνο που χρειάζεστε για να επισκεφτείτε το πανέμορφο νησί των Κυθύρων είναι αντιλιακό και πολλή διάθεση.
4: Για να εξερευνήσετε τις καταγάλανες παραλίες και την πλούσια ιστορική και πολιτισμική του κληρονομιά.
5: Αυτό το καλοκαίρι πάμε Κύθυρα!
6: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
7: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού. Βίκινγκουρ Όλαφσον. Ο βραβευμένος Ισλανδός πιανίστας στην πρώτη του εμφάνιση στην Ελλάδα. Ερμηνεύει έργα Μπαχ, Μπετόβεν, Σούμπερτ. Μια νεωτερική ματιά σε παλιά κομψοτεχνήματα. 3 Ιουνίου στο Ηρώδιο, εισιτήρια festival.gr, more.com.
8: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
9: Ακούτε Κόσμος.
7: festival.gr, more.com.
8: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
9: Ακούτε Κόσμος.

Λοιπόν, την πέτυχα σε ένα βίντεο κλιπάκι στο Live 8 που ήταν μια διοργάνωση του 2005 με τους G8 και την Νότια Αφρική. Benefit βεβαίως διοργάνωση. Την Dido να τραγουδά στη σκηνή με τον Yusundur, ο οποίος εντάξει δεν προσέθεται πολύ στο κομμάτι, έκανε τα δικά του επάνω, αλλά είπαν τρία κομμάτια μαζί από ό,τι διαβάζω, είπαν και το 7 Seconds. Αλλά τι ωραία η Dido σε εκείνη τη φάση, τι κομψή καταρχήν πάνω στη σκηνή, δηλαδή τη θαύμασα, τόσο ωραία τραγουδούσε, τόσο έτσι πηγαία και λιτά και απέριτα, τη θεωρώ πολύ καλή. Εδώ είναι ο Κόσμος, 23 λεπτά πριν από τις 9, ο Σωτήρης Παναγιώτου είναι στη ρύθμιση του ήχου, ο Προκόπης Δούκας είναι στο μικρόφωνο και τη μουσική, και μια και είπαμε για Αφρική, να, ένα ομάζ à Tonton Ferrer, στον Ιμπραήμ Φερέρ δηλαδή, από την ορχήστρα Baobab, σε παραγωγή Yusundur, στην World Circuit, αυτή την τρομερή εταιρεία.

Το διαβάζω στο wire.com. Ο Νίκος Ευσταθίου, ο δημοσιογράφος, γράφει: με μια εγκύκλιο 42.000 λέξεων, αναφορές στον Γκάνταλφ και έναν ερευνητή της Anthropic στο πλευρό του, ο Πάπας Λέων ο 14ος τοποθετεί το Βατικανό στην κουβέντα για το AI, από την αυτοματοποίηση και τον πόλεμο μέχρι το ερώτημα της συνείδησης. Οι δικοί μας τι κάνουν? Τίποτα. Από έναν από τους πιο ωραίους δίσκους που έκανε προς το τέλος της καριέρας του, Wes Montgomery, το A Day in the Life. Από το Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Εμπνευσμένος ο τίτλος, έχει και το αντίστοιχο κομμάτι μέσα. Αυτό είναι το Willow Whip for Me.

σας διαβάζω λίγο από ένα κομμάτι στο Inside Story. Μπορείς να έχεις την ιδιοκτησία μιας φωνής. Η τελευταία νομική κίνηση της Taylor Swift θέτει σημαντικά ερωτήματα σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη και τα πνευματικά δικαιώματα. Το άρθρο είναι του Justin Morey, που διδάσκει μουσική παραγωγή στο Πανεπιστήμιο Leeds Beckett. Ένα άρθρο που δημοσιεύτηκε στο The Conversation. Η Taylor Swift γράφει, κατέθεσε αίτηση για κατοχήρωση εμπορικού σήματος που καλύπτει τη φωνή και τη σκηνική της εικόνα. Η αίτηση περιλαμβάνει μια φωτογραφία της κατά τη διάρκεια της εμφάνισής της με το χαρακτηριστικό στολισμένο με κοσμήματα κορμάκι της περιοδίας Eras Tour, καθώς και δύο ηχογραφήσεις της φωνής της για η Taylor εδώ και για η Taylor Swift εδώ. Αυτό αποτελεί το πιο πρόσφατο παράδειγμα της χρήσης από την τραγουδίστρια της φήμης και της επιρροής της με σκοπό να αμφισβητήσει τις καθιερωμένες πρακτικές του κλάδου και να διεκδικήσει τα δικαιώματα των καλλιτεχνών. Το 2014 η Swift αφαίρεσε ολόκληρο το ρεπερτόριό της από το Spotify σε ένδειξη διαμαρτυρίας για το χαμηλό επίπεδο αμοιβής των καλλιτεχνών που παρήχε η πλατφόρμα. Αργότερα υποχώρησε το 2007. Το 2019 άρχισε να ηχογραφεί εκ νέου τα προηγούμενα άλμπουμ της σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την εξαγορά του παλαιού ρεπερτορίου της από την Ithaca Holdings του φερόμενος εχθρού της βιομηχανίας Scooter Brown, ανακτώντας έτσι τον έλεγχο των πρωτότυπων ηχογραφήσεων των τραγουδιών της. Οι νέες Taylor's Versions ξεπέρασαν τις αρχικές εκδόσεις στις υπηρεσίες streaming. Αν και ο ηθοποιός Μάθιου Μακόναχη πρόλαβε τη Swift, καταχωρώντας με επιτυχία ως εμπορικά σήματα μερικές από τις διάσημες ατάκες του σε κινηματογραφικούς διαλόγους νωρίτερα φέτος, η ίδια φαίνεται να είναι η πρώτη σημαντική μουσική καλλιτέχνης που κάνει αυτό το βήμα. Η κίνηση αυτή εγείρει ορισμένα ενδιαφέροντα ζητήματα όσον αφορά την νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων και τα δικαιώματα των καλλιτεχνών της μουσικής.

Can't Stop Loving You. Σαν σήμερα το 1962 αυτό το κομμάτι πηγαίνει στο νούμερο 1 του αμερικάνικου τσάρτ και μένει εκεί για 5 εβδομάδες. Είναι πρώτη χοροδία μετά ο Ray Charles. Είναι το πέρασμα του Ray Charles, το περίφημο crossover στο μεγάλο λευκό κοινό, με αυτό το άλμπουμ το τρομερό Modern Sounds in Country and Western Music. Φεύγει από το αποκλειστικά μαύρο κοινό που τον ακολουθούσε μέχρι τότε και γίνεται superstar της αμερικανικής και της παγκόσμιας μουσικής βιομηχανίας. Διαβάζω στο πρώτο θέμα, σας διαβάζω τον τίτλο. Γερμανικό δικαστήριο επικυρώνει το χαρακτηρισμό της AfD ως εξακριβωμένα ακροδεξιάς στην Κάτω Σαξονία.

Off the hook, αυτή είναι η Jody Watley. Το BBC γράφει ότι ο νέος Ούγγρος πρωθυπουργός, ο Μαγιάρ, ετοιμάζεται να κάνει τις απαραίτητες συνταγματικές αλλαγές ώστε να διώξει τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Μαριονέτα του Όρμπαν. Αλλά το πιο ενδιαφέρον είναι ότι ο Γκόρντον Μπράουν, ο πρώην πρωθυπουργός της Βρετανίας, διαβάζω εδώ, ανακοίνωσε ότι ετοιμάζεται ένα διεθνές δικαστήριο που φτιάχνεται πάνω στο μοντέλο του δικαστηρίου της Νιρεμβέργης για να δικάσει τον Πούτιν και, και το περιβάλλον του, την ηγετική του ομάδα. Το Συμβούλιο της Ευρώπης, λέει, και η Κομισιόν συμφώνησαν σε αυτό το μηχανισμό αυτό το μήνα που πέρασε.

0: love goes. Η ώρα στον κόσμο είναι 9. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
5: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
6: Tonic Walter, Σάββατο 6 Ιουνίου στο Gazarte Roof Stage. Melodic House και Techno σε ένα live show με αναλογικά synthesizers που δεν πρέπει να χάσετε. Το ηλεκτρονικό act με πάνω από 120 εκατομμύρια streams παγκοσμίως κάτω από τον καλοκαιρινό αθηναϊκό ουρανό. By Plisken Festival, εισιτήρια στο more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
7: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα

Passing By από το Zero Seven και από ένα άλμπουμ που λεγόταν When It Falls. Είναι τρομερό αυτό που μελετάνε οι επιστήμονες, δύο παγόβουνα που είναι, λέει, το καθένα στο μέγεθος κάτι 3 εκατομμύρια τόνους ζυγίζει το καθένα, είναι στο μέγεθος 35 φορές το Παρίσι, για να καταλάβετε γιατί παγόβουνα μιλάμε, που έχουν αποκοπεί από την Αρκτική και λιώνουν κακώς, βεβαίως, λόγω της κλιματικής αλλαγής. Τα μελετάνε και βλέπουν ότι έχουν τελείως διαφορετική συμπεριφορά το ένα από το άλλο και προσπαθούν να καταλάβουν γιατί. Οι δύο μεγαλύτεροι παγετώνες του κόσμου, το βλέπω στην εφημερίδα, θα μπορείτε να το βρείτε, δημοσιεύτηκε, λέει, στο επιστημονικό περιοδικό Communications Earth and Environment. Μοιράζονται μεν κοινή προέλευση, αλλά το γύρω από το ένα καταγράφηκε μια έκρηξη θαλάσσιας ζωής, ενώ γύρω από το άλλο επικρατούσε πλήρης αδράνεια. Τώρα, πού θα μας βγάλει αυτή η ιστορία, δεν το βλέπω ευίωνο εγώ, τέλος πάντων. Εδώ είναι ο κόσμος που θέλει να σας πάει και παραλία. Ο Σωτήρης Παναγιώτου είναι στον ήχο, ο Προκόπης Δούκας στο μικρόφωνο και τη μουσική. On the Beach από τους Groove de Praia και τους Ellison.

Στην παραλία λοιπόν η διασκευή του κομματιού του Chris Rea. Ο ΙΕ όπως και η Διεθνής Αμνηστία έχουν χάσει τελείως την αξιοπιστία τους τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή μας δουλεύουν κανονικά, όπως λέει η Πόπη Καραβά στο Twitter. Το Ιράν λέει θα είναι πρόεδρος της Επιτροπής του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα, για τα δικαιώματα των γυναικών, τα ανθρώπινα δικαιώματα και την πρόληψη της τρομοκρατίας. Εντάξει. Όταν οι λέξεις χάνουν το νόημά τους. Εν τω μεταξύ, ο Τραμπ λέει το άξιος, έπιασε τον Νετανιάχου και του είπε είσαι τρελός, τι πας να κάνεις, σταμάτα να επιτίθεσαι στο Λίβανο και υπόσχεται μια κατάπαυση του πυρός και μια ειρηνευτική διαδικασία. Στην Αλβανία, όπως ξέρετε, διαμαρτύρονται για τα φαραωνικά έργα του Κουσνέρ, του Γαμπρού και της οικογένειας Τραμπ. Γενικώς υπάρχει και μια ευχάριστη είδηση, τη βλέπω στην αυτεμπορική, στη Δανία, μάλλον η Μέτε Φρέντριξεν κατάφερε να έχει μια τρίτη συνεχόμενη θητεία στην Πρωθυπουργία. Υπάρχουν χώρες όπως η Δανία που αντιστέκονται στην επέλαση του λαϊκισμού, τουλάχιστον να μην φύγουμε, γιατί θα φύγει η γη από τον άξονα της τελικά με όλα αυτά που συμβαίνουν. Μην το ακούτε και ως παλαβό αυτό που είπα. Η κλιματική αλλαγή επηρεάζει και την περιστροφή της γης. Αυτός είναι ο Joshua Redman με το τρομερό πιάνο του Brad Mehldau. Chill.

γράφει ο Πάσχος Μανδραβέλης στην Καθημερινή, συνηθίζοντας το παράλογο. Μια τεράστια λιόμινη κατασκευή στείνεται αυτές τις μέρες στον κήπο του Λευκού Οίκου. Θα είναι αρένα για αγώνες κατς. Ακούγεται απίστευτο, έπρεπε να το τσεκάρω σε πολλά μίντια για να είμαι σίγουρος. Το εντυπωσιακό, γράφει ο Πάσος Μανδραβέλης πιο κάτω, είναι ότι οι αγώνες κλωτσοπατινάδας στην αυλή του Λευκού Οίκου δεν προκαλούν εντύπωση. Στα ελληνικά ΜΜΕ δεν έγινε καν θέμα, ενώ στα αμερικανικά γίνεται η γνωστή καζούρα στις νυχτερινές σατυρικές εκπομπές. Και λίγο πιο κάτω γράφει: σύμφωνοι, πάντοτε πέθαναν άνθρωποι από αποφάσεις των Αμερικανών Προέδρων, αλλά εκείνοι σκοτωμοί εντάσσονταν σε κάποιους κακούς, κυνικούς, μοχθηρούς, όπως θέλετε πείτε το, υπολογισμούς. Είναι η πρώτη φορά που αναστατώνεται η Φίλιος, σακατεύεται η διεθνής οικονομία, σκοτώνονται άνθρωποι από και για κάποια ποσταρίσματα στο Truth Social.

Και ο διεθνολόγος Κωνσταντίνος Φίλης στην ίδια εφημερίδα γράφει «Το αδιέξοδο του Τραμπ». Οι Αμερικανοί δεν έχουν καταφέρει να αλλάξουν το καθεστώς στην Τεχεράνη, δεν έχουν ενισχύσει, μάλλον έχουν αποξενώσει τους Ιρανούς που στοιχήθηκαν με υπαρρησία απέναντι στο θεοκρατικό καθεστώς, δεν έχουν καθορίσει τον επόμενο ηγέτη του Ιράν και όχι μόνο δεν έχουν θέσει υπό τον έλεγχό τους τα πετρέλαια της χώρας, αποστερώντας δήθεν την πρόσβαση της Κίνας σε αυτά, αλλά επέτρεψαν στους Ιρανούς να μπλοκάρουν τα στενά του Ορμούζ, προκαλώντας τεράστια ζημιά στην παγκόσμια οικονομία και ασφυξία στην αγορά ενέργειας. Ενώ ταυτόχρονα οι επιθέσεις τους απέναντι στις γειτονικές χώρες όχι μόνο κλώνησαν τις βεβαιότητες και την ασφάλεια των αραβικών μοναρχιών, αλλά και επέτειναν τις διαιρέσεις μεταξύ τους, με κορυφαία την αντιπαράθεση μεταξύ Σαουδικής Αραβίας και Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Αυτός ο πόλεμος επιλογής της Ουάσιγκτον έχει θέσει αναμφιβόλο την αξιοπιστία της ως εταίρου και μάλιστα λόγω των επιθέσεων του Προέδρου Τραμπ σε συμμαχικές χώρες έχει δυσχεράνει τη συμμετοχή του σε διάφορα σχήματα μέσω των οποίων θα προκαλούσε μεγαλύτερη πίεση στο Ιράν. Έχει εξίσου θέσει σε αμφισβήτηση τη δυνατότητα της υπερδύναμης να εκπληρώνει τους στρατιωτικούς σκοπούς της, τους στρατηγικούς σκοπούς της και επίσης να αξιοποιεί με τον ορθό τρόπο τις τεράστιες στρατιωτικές της δυνατότητες. Σήμερα λοιπόν βρισκόμαστε σε μια μετέωρη κατάσταση με τις πιθανότητες για παράταση της εκεχηρίας να είναι σαφώς ισχυρότερες, παρότι όλα τα σενάρια παραμένουν στο τραπέζι.

Trouble από τον υπέροχο Jose James, και αυτό το άλμπουμ, το No Beginning No End, το πρώτο τεύχος. Από πού να ξεκινήσω? Γράφει ο Name to Come, Κυριακού Φωνικολάκου, chill. Διώχνεις τους πελάτες. Τέλος πάντων, εδώ θέλω να πω κάτι με αφορμή αυτό. Όχι για την ίδια την κυρία Κουφο-Νικολάκου, που είναι η νέα εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Τσίπρα. Το λέω γενικά και κυρίως για μια άλλη κυρία της δημοσιογραφίας. Όταν κάνουμε καριέρα στο δημόσιο χώρο, ταπεινή μου άποψη, το αλλάζουμε το επιθετάκι μας. Γενικώς, όταν αυτό δεν βοηθάει. Τέλος πάντων, μίλησε για πανικό η κυρία Κουφο-Νικολάκου. Τον άλλον, ναι. Εντάξει, με μια ίση εμφανίστηκε, αλλά νομίζω ότι η παρουσία του Σαββατοκύριακου ήταν ένα παλικαράκι το οποίο βγήκε και είπε: πήγα και έδωσα εξετάσεις, έδωσα τις δικές μου πανελλήνιες, δεν θα με αλλάξει το σύστημα. Δεν άλλαξα το σύστημα, αλλά δεν θα με αλλάξει ούτε αυτό. Εγώ θα φύγω έξω. Άμα φύγεις έξω, θα δεις πως είναι αγοράκι με τα πράγματα. Ένα και ένα κάνουν δύο και είναι πολύ πιο αυστηρά και σκληρά. Μακάρι, το εύχομαι και να πας και καλά. Αλλά μάλλον εντωμεταξύ θα έχεις αλλάξει μυαλά.

Everything is everything. Αυτή είναι η Lauren Hill, η καταπληκτική. Γράφει ο Αχιλλέας Γραβάνης, ο καθηγητής στην εφημερίδα με τίτλο «Οι ανεύθυνες επιλογές των πολιτών». Οι αρνητικά διαπαιδαγωγημένοι πολίτες της μεταπολίτευσης διαμόρφωσαν διαχρονικά την κάκιστη σημερινή ποιότητα μεγάλου μέρους του πολιτικού μας συστήματος. Οι ακραίοι λαϊκιστές Βελόπουλος, Κωνσταντοπούλου, Φάμελος, Βαρουφάκης μπήκαν στη Βουλή με τις ψήφους αυτών των πολιτών. Οι ίδιοι πολίτες έφεραν στην κυβέρνηση τον ψευδολόγο, τον πιο ρηχό, αμόρφωτο και άναρχο λαϊκιστή πρωθυπουργό στην ιστορία της χώρας, Αλέξη Τσίπρα. Αυτοί οι πολίτες ετοιμάζονται να τον ψηφίσουν και πάλι. Οι πολίτες αυτοί επέλεξαν δις ως αρχηγό τον εμφανώς εκ του αποτελέσματος ανεπαρκή Νίκο Ανδρουλάκη, ενώ είχαν την προοπτική εξυγχρονισμού της Άννας Διαμαντοπούλου που θα έδινε κυβερνητική προοπτική στο Πασόκ.

Μαζί με τον Πατ Μεθίνη σας διαβάζω του Πάνου Παπαδόπουλου στο Πρόταγκον «Όλα τα λάθη με το Χαριδούκα». Ποιες ήταν οι πρώτες κινήσεις της Χαριλάου Τρικούπη μπροστά στο κομβικό για το χώρο της συμβάν της ανακοίνωσης του νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα? Πρώτα την Τετάρτη ο Νίκος Ανδρουλάκης μήνυσε τον Άδωνη Γεωργιάδη για τα όσα είχε πει ο τελευταίος για το ακίνητο που μίστωναν οι Ανδρουλάκηδες στο δημόσιο. Έπειτα την Πέμπτη το Πασό Κινάλ επέλεξε να επιτεθεί στις εταιρείες δημοσκοπήσεων επειδή αυτές τόλμησαν να μετρήσουν το κόμμα Τσίπρα ψηλότερα. Και έπειτα την Κυριακή, η μία μετά την άλλη εντωμεταξύ έτσι και η τελευταία χθες η Opinion Poll. Και έπειτα την Κυριακή ο Χάρης Δούκας βγήκε και είπε ότι καλό είναι να υπάρξει συνεργασία με το κόμμα Τσίπρα και σε αυτή τη σύμπραξη μπορεί να μην είναι και ο κύριος Ανδρουλάκης αρχηγός. Δεν χρειάζεται να πούμε ότι μέσα σε λίγα 24 ώρα όσα μπορούσαν να γίνουν λάθος έγιναν. Από το πόσο αντιλήφθηκαν τη σοβαρότητα της πρόκλησης και προετοιμάστηκαν για αυτήν, μέχρι το πώς άφησαν ένα στέλεχο σαν τον Δήμαρχο Αθηναίων να λειτουργεί τόσο υπονομευτικά. Διότι δεν είναι ότι δεν ήξεραν τι ρόλο παίζει ο κύριος Δούκας. Όλη του η στρατηγική από την πρώτη εκείνη βιαστική αλλά προετοιμασμένη ανοιχτή αμφισβήτηση του κυρίου Ανδρουλάκη μετά τις ευρωεκλογές το καλοκαίρι του 24 αποσκοπούσε σε ένα πράγμα. Να αποκτήσει ο ίδιος ρόλο στην κεντρική πολιτική σκηνή, να εκλεγεί δηλαδή βουλευτής, αφού ήταν σαφές ότι η συναστρία που τον οδήγησε στη Δημαρχία ήταν απίθανο να επαναληφθεί, πολύ περισσότερο μετά και από τα πρώτα τραγικά δείγματα της θητείας του. Του αρέσει βέβαια του κυρίου Δούκα να λέει ότι ήταν η σύμπραξη Πασόκ ΣΥΡΙΖΑ που νίκησε τον Κώστα Μπακογιάννη. Μια ωραία ιστορία που περιγράφει μια μισή, αν όχι μια ανύπαρκτη αλήθεια. Ο κύριος Μπακογιάννης έχασε επειδή οι νεοδημοκράτες ψηφοφόροι δεν πήγαν να ψηφίσουν στο δεύτερο γύρο. Εξαιτίας των δικών του λαθών στο Δήμο Αθηναίων, αποφάσισαν να τον τιμωρήσουν όσοι τους αρκούσε η νίκη του Νίκου Χαρδαλιά στην περιφέρεια Αττικής. Το να λέμε η Νέα Δημοκρατία ότι η Νέα Δημοκρατία έχασε στην Αθήνα επειδή ο κύριος Δούκας συμμάχισε με τον πολιτικό γίγαντα Κώστα Ζαχαριάδη είναι αστείο, ας το λέει ο κύριος Δούκας με τους φίλους του. Να προσθέσω κι εγώ ότι δεν είναι μόνο οι δεξιοί ψηφοφόροι που καθόρισαν το αποτέλεσμα, είναι και οι ψηφοφόροι του κέντρου, οι οποίοι αρνήθηκαν να ψηφίσουν Μπακογιάννη, ακριβώς γιατί ήταν θυμωμένοι μαζί του, κυρίως για το μεγάλο περίπατο. Φτάσαμε λοιπόν την Κυριακή, γράφει ο Πάνος Παπαδόπουλος, ο κύριος Δούκας να βγαίνει και να λέει ότι για να νικηθεί η Νέα Δημοκρατία πρέπει να συμμαχίσει το Πασόκ με την Ελλάς, ίσως και με αρχηγό τον κύριο Τσίπρα. Δεν χρειάζεται να πούμε πόσο πολιτικά λάθος ήταν αυτή η πρόταση. Όχι μόνο επιβεβαίωσε τα δημοσκοπικά ευρήματα για τα οποία τόσες μέρες διαμαρτύρεται η Χαριλαίου Τρικούπη, αλλά έσπευσε να αναβαθμίσει ένα κόμμα ολίγων ημερών σε βασικό ανταγωνιστή μιας παράταξης που μετρά 52 χρόνια τεράστιας παρουσίας στο χώρο της κεντροαριστεράς.

0: συγκέντρωση σε τίτλους.
1: Νέες ελπίδες για αποκλιμάκωση της ένταση στη Μέση Ανατολή δίνει η ανακοίνωση από τον Ντόναλντ Τραμπ ότι το Ισραήλ και η Χεσμπολά συμφώνησαν να τερματίσουν τις εκατέρωθεν επιθέσεις. Ισχυρίστηκε ότι έπεισε τον Μπένιαμιν Νετανιάχου να μην προχωρήσει σε μεγάλη επιχείρηση στη Βηρυτό και ότι η Χεσμπολά συμφώνησε να σταματήσει τις επιθέσεις. Η εκεχηρία Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν συνδέεται με τον τερματισμό των επιθέσεων στο Λίβανο, λέει ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου. Η Ελλάδα διεκδικεί ενεργά την επιστροφή στο προηγούμενο status quo στα στενά του Ορμούζου, ώστε να παραμείνει διάβλος ελεύθερης ναυσιπλοείας όπως ήταν, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Η νομοθέτηση της γαλάζιας πατρίδας είναι ένας τουρκικός νόμος που δεν μπορεί να παράγει διεθνή ένωμα αποτελέσματα σε βάρος κυριαρχικών δικαιωμάτων άλλων χωρών, τόνισε πριν λίγο στο Earth News Radio 105,8 υφυπουργός Άμυνας Θανάσης Δαβάκης. Σε εξέλιξη έρευνα των αρχών για τον εντοπισμό του άνδρα που επιτέθηκε σε 22χρονο στο Λυκαβητό την περασμένη Κυριακή. Απολογούνται σήμερα 7 αναπομείναντες κατηγορούμενοι φερόμενοι επικεφαλής του κυκλώματος των επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ στη Βόρεια Ελλάδα. Σήμερα αναμένεται να συνεχιστεί στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας η δίκη για την πολύ νεκρή σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη στο επίκεντρο υποστήριξη κατηγορίας. Το μεσημέρι στον εισαγγελέα Καλαμάτα, ο καθομολογείων δολοφόνος 39χρονης σύζυγου του, οι αρχές αναμένεται να διενεργήσουν τοξικολογικές εξετάσεις στα παιδιά για να διαπιστωθεί αν τους χορηγήθηκε κάποια ουσία και δεν ξύπνησαν από τις φωνές. Και ο καιρός, άνοδο της θερμοκρασίας έως 30 βαθμούς δείχνει το θερμόμετρο σήμερα σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
2: Κόσμος 93,6.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια. Πειραιός 260. High to show. Υπερπραγματικότητα. Αλγόριθμοι. Deepfakes. Avatars. Ένα θέατρο ψευδεστήσεων για τη διαδικτυακή μας συνύπαρξη. Μια μουσική παράσταση από τον γερμανό συνθέτη Μιχαήλ Μπάιλ και τον Αντάρ Ανσάμπλ. 20 και 21 Ιουνίου, Πειραιός 260. Εισιτήρια afestival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. Κόσμος Radio.gr.

σαν σήμερα το 1979 πηγαίνει στο νούμερο 1 του αμερικάνικου chart για 3 εβδομάδες αυτό εδώ το Hot Stuff της Donna Summer. Μεγάλη επιτυχία, εδώ είναι ο κόσμος, ο Σωτήρης Παναγιώτου είναι στη ρύθμιση του ήχου, ο Προκόπης Δούκας είναι στο μικρόφωνο και τη μουσική και να, και ο JK τον Jamiroquai που απευθύνεται στο κοινό. Okay. Να θυμηθώ ποια πόλη είναι, Βερόνα, δεν θυμάμαι. Υποβροχή, τραγουδάει και αυτός Donna Summer. Και ο κόσμος δεν φεύγει. Bad Girls.

Bad Girls, λοιπόν, ο Ανδρέας Παπάς στο Πρόταγκον γράφει ο Τσίπρας και υπουργοί του, όχι και Dream Team, και θυμίζει ποιους είχε επιλέξει για συνεργάτες ο Αλέξης Τσίπρας όταν ανέβηκε στην εξουσία. Ξεκινάει από την Ζωή Κωνσταντοπούλου, λέει το πρώτο jackpot, και συνεχίζει παραθέτοντας ονόματα. Δεύτερη επιλογή, η κυρία Νάντια Βαλαβάνη, κάνει μια περιγραφή, αρχικνήτησα της πρώτης μεταπολιτευτικής περίοδου με αδιαφυσβήτητη αντιστασιακή δράση επί Χούντας, η οποία φθαρσώσαν μη τι άλλο σύντομα δήλωσε: εγώ επί οικονομικά δεν έχω ιδέα, ούτε τη φορολογική μου δήλωση δεν ξέρω να φτιάχνω. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης, στον καθηγητή ποινικού δικαίου Παρασκευόπουλο, η ενέργεια παραγωγή περιβάλλον στον Παναγιώτη Λαφαζάνη, και συνεχίζει παραθέτοντας διαφόρους. Παρεμπιπτόντως γράφει, αρκετοί από τους τότε στενούς συνεργάτες του Τσίπρα, Ζωή, Λαφαζάνης, Βαρφάκης, Πολάκης, Καρανίκας, το τι τους έρνουν σήμερα δεν λέγεται.

Μαζί με τον Τζίμι Μαγκρίφ, σας διαβάζω λίγο από αυτό που γράφει στο πρόταγωνο Δημήτρης Ευθυμάκης. Ένα σκληρό μάθημα για την Κωνσταντοπούλου. Οι τρεις δημοσκοπήσεις των τελευταίων ημερών, Interview, Real Polls και Alco, μοιάζουν να περιγράφουν την ίδια ιστορία με διαφορετικά νούμερα. Η πλεύση ελευθερίας που πριν από λίγους μήνες κοιτούσε από ψηλά το Πασό και το ΣΥΡΙΖΑ εμφανίζεται πλέον καθυλωμένη σε ποσοστά γύρω στο 3-4%, δηλαδή μια ανάσα πάνω από το όριο εισόδου στη Βουλή. Την ίδια στιγμή τα νεότευτα σχήματα Καριστιανού και Τσίπρα απορροφούν μεγάλο μέρος του πολιτικού οξυγόνου της αντιπολίτευσης. Η ειρωνία, γράφει ο Δημήτρης Ευθυμάκης, είναι αριστουργηματική, σχεδόν σεξπυρική. Η ζωή Κωνσταντοπούλου επένδυσε όσο κανείς στο ζήτημα των τεμπών. Το ανέδειξε, το σήκωσε, το έκανε κεντρικό άξονα της πολιτικής παρουσίας της. Και τώρα βλέπει τη γυναίκα που βρισκόταν στον πυρήνα αυτής της τραγωδίας να της παίρνει ένα μεγάλο μέρος του ακροατηρίου. Σαν να έστρωνε κάποιος το τραπέζι επί 2 χρόνια και μόλις έφτασε το φαγητό να κάθισε άλλο στην καρέκλα. Δίπλα στην Καριστιανού, γράφει, εμφανίστηκε ξανά και το φάντασμα του Αλέξη Τσίπρα. Σύμφωνα με τους δημοσκόπους, το νέο κόμμα Τσίπρα τραβάει ψηφοφόρους από ολόκληρη την αντιπολίτευση, συμπιέζοντας ακόμη περισσότερο τους μικρότερους παίκτες. Η Κωνσταντοπούλου βρίσκεται ξαφνικά ανάμεσα σε δύο μιλόπετρες. Από τη μία, η οργή των τεμπών αποκτά δικό της πολιτικό πρόσωπο, και από την άλλη, η κεντροαριστερά αρχίζει και πάλι να κοιτάζει προς τον παλιό της ηγέτη. Τι άραγε να σκέφτεται σήμερα η ζωή Κωνσταντοπούλου? Να φωνάξει ακόμα περισσότερο, να συγκρουστεί πιο δυνατά, να ανεβάσει την ένταση, να βρει ένα νέο μέτωπο, να ανακαλύψει μια καινούργια αιτία αγανάκτησης, ή μήπως να κάνει το ακριβώς αντίθετο και να επιχειρήσει μια στροφή προς την κανονικότητα? Το έκανε μια φορά με τις καρδούλες το 2023 για να ξαναγυρίσει στην οργή. Την παίρνει για δεύτερη μετάλλαξη? Αμφιβάλλω. Οι πολιτικοί χαρακτήρες δύσκολα αλλάζουν. Η ζωή έγινε αρχόντισα επειδή ήταν η ζωή. Δεν μπορεί ξαφνικά να μετατραπεί σε ψύχρεμη, συνενετική και θεσμική παρουσία. Θα ήταν σαν να ζητάς από τον Άρη να γίνει Αθήνα.

Λουκάκι από τους Daft Punk και τον Pharrell Williams. Ο Αρίστος Ζωξιάδης, ο οικονομολόγος, γράφει στο Facebook: μεταξύ Βαξεβάνη και Μαρατζίδη, με το Μαρατζίδη αναμφίβολα. Μεταξύ Μαρατζίδη και πολιτική σοβαρότητα, με την πολιτική σοβαρότητα που ο Μαρατζίδης την έχει εγκαταλείψει από τότε που συντάχθηκε με τον Τσίπρα. Και έλεγε τι, έλεγε ότι ο Μητσοτάκης θα έχει την τύχη του Τσαουσέσκου στις προηγούμενες εκλογές, κάτι τέτοια έλεγε.

Overnight από τους Parcels από την Αυστραλία. Ο Εδμόδος Αμπού γράφει: επειδή βλέπω πως οι προοδευτικοί βρήκαν νέο επαναστάτη στο πρόσωπο ενός πιτσιρικά που είπε μια χαβαλετζίδικη μπιμπιπ, να σας πω πως εκείνος την παρέλαση με τη Μούτζα σήμερα σύμφωνα με το ρεπορτάζ είναι κουρέας ψηφοφόρος Βελόπουλου, αντιεμβολιαστής και πιστεύει πως αφελινίζεται. Και η Βασιλική Σουλαδάκη γράφει πολύ σωστά: να θυμίσω ότι το ποτάμι είχε φτάσει δημοσκοπικά στο 14,5%, αλλά στις πρώτες εκλογές όπου δοκιμάστηκε πήρε 6,6%.

Είναι οι Spin Doctors και το Two Princes. Ο Δημήτρης Τσίρκας γράφει στο Facebook: η σύγκρουση Βαξεβάνη Μαρατζίδη είναι η σύγκρουση του πρώην με τον ίν, του παλιού με τον νέο στενό σύμβουλο του Τσίπρα. Ο Βαξεβάνης κατήχε αποκλειστικά τη θέση μέχρι το 22, σε σημείο τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ και οι δημοσιογράφοι της Αυγής να διαβάζουν τον ντοκουμέντο για να μάθουν τα νέα του κόμματός τους. Από το 23 και έκτοτε τη θέση καλύπτει ο Μαρατζίδης, διότι δική του πρόταση ήταν το άνοιγμα προς το κέντρο. Η κόντρα τους είναι τόσο σφοδρή, γράφει, όχι μόνο γιατί ανταγωνίζονται για την ίδια θέση, αλλά και γιατί αντιπροσωπεύουν δύο τελείως διαφορετικές πολιτικές λογικές.

μαζί με τους Commodores. Τελευταίο για σήμερα του Νότη Παπαδόπουλου από την Καθημερινή. Πολλά φαντάσματα πάνω από την κάλπη. Βεβαίως το ίδιο το Πασόκ βοηθάει με την ωστόρα στάση του στην αποδυνάμωσή του και γι' αυτό παραμένει στάσιμο μεταξύ 11 και 13%. Κορυφαία στελέχη του ακόμα και σήμερα δεν φαίνεται να έχουν αντιληφθεί ότι ο κύριος πολιτικός χώρος από τον οποίο θα έπρεπε να στοχεύει να προσελκύει ψηφοφόρους είναι η Νέα Δημοκρατία και όχι ο ΣΥΡΙΖΑ, και ότι πρώτα το Πασόκ θα έπρεπε να ψηφίζει υπέρ και όχι παρόν της ανανέωσης της θητείας Τουρνάρα στην Τράπεζα της Ελλάδος. Διότι ο πρώην Υπουργός Οικονομικών του Πασόκ στην κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου και μετέπειτα κεντρικός τραπεζίτης αποτέλεσε τον ακρογωνιαίο λίθο της ευρωπαϊκής πολιτικής της χώρας στην εποχή του ΣΥΡΙΖΑ και μισητό εχθρό της κυβέρνησης Τσίπρα. Το νέο κόμμα Τσίπρα, λόγω της προϊστορίας του, θα περίμενε κανείς ότι δεν έχει πιθανότητες να διεκδικήσει δεύτερη θέση στις εκλογές. Ωστόσο, οι δημοσκοπήσεις το δείχνουν με διψήφια ποσοστά. Ο κύριος Τσίπρας, μετά την παρέτηση από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, προσπάθησε να ανανεώσει το προφίλ του και να κάνει στροφή προς το κέντρο. Στην Ιθάκη του, όμως, δεν έκανε καμία ουσιαστική αυτοκριτική για το πρώτο εξάμηνο της παλαβής διαπραγμάτευσης, αδειάζοντας συγχρόνως στενούς συνεργάτες και βασικούς υπουργούς της κυβέρνησής του. Επέμεινε μάλιστα ότι η σύγκρουση με την Ευρώπη ήταν σωστή επιλογή, παρά το γεγονός ότι έφερε τη χώρα στα πρόθυρα της δραχμής. Μετά την παρουσίαση του νέου κόμματος, επιχείρησε με την ίδια διχαστική συνταγή του «εμείς και αυτοί» να εμφανιστεί και πάλι ως ο προστάτης των αδυνάμων και των απλών πολιτών που ασφικτιούν από μια κυβέρνηση η οποία επιστηρίζει τα μεγάλα συμφέροντα. Όλα τα φαντάσματα που ζήσαμε την πενταετία 15-19 θα αρχίσουν και πάλι να εμφανίζονται μπροστά μας. Γιατί πολύ πιθανόν τα παθήματα να μην μας έχουν γίνει μαθήματα. Και μέχρι εδώ ήταν για σήμερα. Σωτήρης Παναγιώτης στον ήχο, Προκόπης Δούκας στο μικρόφωνο και τη μουσική. Σας αφήνω στα χέρια του Γιάννη Δημητριάδη και του Λεωνίδα Αντωνόπουλο και σας δίνω ραντεβού αύριο στις 8. Καλημέρα σε όλους. Σας αφήνω με τους Παρικόμπο. Παλιό και κλασικό στο κόσμο. Φίμπρο Ντεβέρ. Καλημέρα.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Πρώτη φορά στα παγκόσμια χρονικά.
1: Ραντεβού με την ιστορία, έχει Κωστάκη.
0: Τρεις κωμωδίες μικρού μήκους σε μία προβολή.
2: Πολύ τολμηρό.
0: Τρεις σκηνοθέτες, Μιχάλης Γιγυντής, Ιωάννα Κρυονά και Δημήτρης Παπαθανάσης, υπογράφουν τρεις ιστορίες γεμάτες χιούμορ, χάος και αθάνατη ελληνική πραγματικότητα.
3: Κυκλοφορεί με το βρακί, τίποτα από πάνω.
0: Όλες μαζί σε μία προβολή.
4: Και στην ευχή της Παναγίας να πας.
0: Ελλάδα 3-0. Στους κινηματογράφους από την Danwir.
5: Alles in all.
6: Einstürzende Neubauten. 18 Ιουνίου, Οδείο Ηρώδου Αττικού. Οι Einstürzende Neubauten αποχαιρετούν το Ηρώδιο με μία οδή στην avant-garde στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Προπόληση More.
7: Armand Hammer, 6 Ιουνίου, στο Gazarte Ground Floor. Το hip-hop duo από τη Νέα Υόρκη με τον ήχο που έγραψε ιστορία στο παγκόσμιο hip-hop. Σκοτεινός, όμως αληθινός. Έρχεται στην Αθήνα για μια live εμφάνιση χωρίς όρια. Armand Hammer, 6 Ιουνίου, by Plisken Festival. Εισιτήρια, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος.

0: Καλή σας ημέρα, κοσμοπολίτες και κοσμοπολίτσες. Να πούμε για καλό μήνα, αφού δεν τα είπαμε από μικροφόνου χτες. Καλό μήνα λοιπόν, καλοκαίρι και όπως το νιώθουμε από τη θερμοκρασία, αλλά και ημερολογιακά πλέον. Εμείς έχουμε να τα πούμε από την Παρασκευή, όμως μεσολάβησε το πάρτι του κόσμος, η μετάδοσή μας από το Athens Jazz Festival την Παρασκευή. Ήταν ένα ωραίο πάρτι και σας ευχαριστούμε όλους και όλες που ήσασταν εκεί. Ακόμα και εσάς που δεν ήρθατε, αλλά στέλνατε μηνύματα υποστήριξης και συμπαράστασης.
1: Συμπαράσταση τι είναι, συμπαράσταση στο πάρτι.
0: Βεβαίως. Σε αυτούς που
1: ήδρωναμε.
0: Κάποιοι, εσύ όχι βέβαια γιατί δεν ήσουν εκεί, αλλά κάποιοι ιδρώναμε.
1: Τι ιδρώνατε, στο χώρο ιδρώνατε.
0: Ακριβώς.
1: Τι συμπαράσταση, ρε, εσύ Λεωνίδα, θα μας τρελάνεις.
0: Γιατί δηλαδή.
1: Θα μας τρελάνεις.
0: Όταν εσύ κουράζεσαι και δεν θέλεις κάποιον να σου δώσει δύναμη να συνεχίσεις.
1: Ναι. Λοιπόν, ωραία. Περάσαμε στο πάρτι. Εγώ δεν ήμουν
0: εκεί.
1: Περάστε στο πάρτι, έμαθα πολύ όμορφα πράγματα. Χορός πολλής και κόσμος και κέφι. Και καλό καλοκαίρι επισήμως λοιπόν, γιατί μπήκε και ο Ιούνιος. Ο πρώτος καλοκαιρινός μήνας που μπαίνει απότομα.
0: Τι λες?
1: Ναι, και την.
0: Τι απότομα,
1: κάτι. Στα τέλη της εβδομάδας λέει θα έχουμε και τις πρώτες καλές ζεστούλες.
0: 35 και δηλαδή.
1: Και, ναι.
0: Ωραία, να ετοιμαζόμαστε λοιπόν. Νίκο Σιπλάκη στον ήχο, Γιάννη Δημητριάδη, Λεωνίδα Αντωνόπουλο στο μικρόφωνο και τις μουσικές μέχρι τις 12 όπως κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή.

0: Got a Black Magic Woman. Ωραία η εκδοχή αυτή της Lila Downs μαζί με τον Ραούλ Μιντόν εδώ από τα παλιά και αγαπημένα του κόσμου, αυτό το κλασικό του Peter Green. Γιατί να μην ξέρω, συνήθως το συνδέω με τον Κάλο Σαντάνα. Όχι, είναι το Peter Green με τους Fleetwood Mac στο πρώτο τους άλμπουμ.
1: Εν τω μεταξύ, εγώ προσπαθώ από προχτές να καταλάβω αν, αν έχει υπάρξει εκεχηρία στο Ιράν ή όχι. Και δεν μπορώ να καταλάβω, είναι κάθε μέρα διαφορετικές δηλώσεις, κυρίως από τον Τραμπ. Είναι πλησιάζουμε σε μια πολύ όμορφη ειρήνη και να ανοίξουν τα στενά κτλ. Μετά αμέσως σταματά, αρχίζουν οι βομβαρδισμοί.
0: Πολύ όμορφοι και αυτοί.
1: Πολύ όμορφοι. Μετά παίρνει τηλέφωνο τον Νετανιάχου και του λέει: είσαι τρελός, αν δεν ήμουν εγώ θα ήσουν στη φυλακή. Μετά συνεχίζουν, σταματάνε οι εχθροπραξίες στη Βήρητο. Μετά καταλαμβάνουν οι Ισραηλοί αυτό το κάστρο, όχι το κάστρο, ένα εμβληματικό σημείο του Νιβάν. Βάζουν και την κοτσάρουν και τη σημαία. Και δεν μπορεί πραγματικά κανείς να καταλάβει τι
0: είναι,
1: γίνεται.
0: Έτσι ακριβώς όπως τα περιγράφεις. Είναι το πρόβλημα επίσης, εντείνεται από το γεγονός ότι η πληροφόρηση έχουμε μόνο από τον ίδιο τον Τραμπ, με το μεταξύ. Έτσι.
1: Ναι. Πληροφόρηση από τον Τραμπ.
0: Από τα tweet που κάνει.
1: Από τους Ιρανούς ξέρουμε ότι παραιτήθηκε ο πρόεδρος Πεζεσκιάν. Έτσι γράφτηκε, εν πάση περιπτώσει.
0: Ναι. Ένα άλλο ρεπορτάζ που διάβασα εγώ, ας πούμε, για το Ιράν έλεγε ότι προωθεί μεταρρυθμίσεις που το φέρνουν και σε σύγκρουση με τους φρουρούς της Επανάστασης.
1: Είναι γνωστό ότι στο Ιράν είναι πολλές οι πηγές εξουσίας. Το λένε και οι Αμερικάνοι. Εγώ διάβαζα διάφορους ανθρώπους που έχουν κάνει, που ήταν σε συνομιλίες κατά καιρούς για το πυρηνικό πρόγραμμα και λέγανε ότι στο Ιράν δεν υπάρχει ένας που συζητάς. Υπάρχουν 5-6 οι Μουτζαχεντίνοι. Οι φρουροί της Επανάστασης, οι μουλάδες. Η πολιτική κτλ. Και όλοι αυτοί, ο ένας βάζει κυρίως τρικλοποδιές στους άλλους και δεν είναι πολύ εύκολο να καταλήξεις πλέον σε συμφωνία γιατί υπάρχουν πολλά
0: κέντρα εξουσίας.
1: Ακριβώς, κέντρα.
0: Ναι, και η αλήθεια είναι ότι το τελευταίο διάστημα με τις δολοφονίες, ας πούμε, των ηγετικών στελεχών του Ιρανικού κράτους και της Ιρανικής εξουσίας. Ενισχύθηκαν μεσαία στελέχη, κυρίως όμως τα πιο ακραία που ήταν οι φρουροί της Επανάστασης.
1: Και κυρίως οι παλιοί πολεμιστές, ναι, του πολέμου Ιράν-Ιράκ.
0: Εκεί έγινε κυρίως αυτή η σύγκρουση μεταξύ του Πεζεσκιάν και των φρουρών της Επανάστασης. Αλλά η αλήθεια είναι και πάλι ότι η πληροφόρηση από εκεί είναι απολύτως φιλτραρισμένη και ελεγχόμενη από όποιον, εν πάση περιπτώσει, τη διακινεί. Το ίδιο πράγμα συμβαίνει και στις ΗΠΑ. Προσπαθούν να κάνουν ρεπορτάζ διάφορα μέσα κλπ. Αλλά με τον οριμαγδό των δηλώσεων του Προέδρου Τραμπ που αναιρούν η μία την άλλη, αντί να βγάλει άκρη.
1: Τώρα δε στις ΗΠΑ μπαίνουν και στην περίοδο που οι Αμερικανοί οδηγούν πολύ. Μπαίνει το καλοκαίρι και οι Αμερικανοί κάνουν πολύ μεγάλες αποστάσεις σε αυτή την πελώρια χώρα με το αυτοκίνητό τους. Η βενζίνη είναι πάρα πολύ ακριβή αυτή τη στιγμή στις ΗΠΑ.
0: Για τα μέτρα των ΗΠΑ.
1: Ναι, για τα μέτρα των ΗΠΑ. Και βεβαίως όλα αυτά δεν προνοίζονται καλά πράγματα για τον Τραμπ που έχει το midterm selection στο Νοέμβριο.
0: Α, το είδες αυτό. Να τώρα, έπιασε την κουβέντα με τον Τραμπ. Τι θυμήθηκα, θα μου πεις συνέχεια.
1: Μας τροφοδοτήσει. Σε άφησε να ξεχάσεις.
0: Έλατε, δεν με αφήνει να ξεχάσω. Είδες ότι πλέον με απόφαση δικαστηρίου έφυγε το όνομά του από το Kennedy Center.
1: Βέβαια.
0: Έπεσε. Δηλαδή, είχε και βίντεο που πέφτανε τα γράμματα, χειροκροτούσαν από κάτω ο κόσμος κλπ. Εκνευρίστηκε πάλι ο πρόεδρος των.
1: Σου λέει, άμα δεν μπορώ να το κάνω. Δηλαδή, διάβαζα. Άμα δεν μπορώ να το κάνω όπως θέλω, δεν έχει καμία σημασία να είμαι μέσα σε αυτό. Έτσι,
0: παρετούμε.
1: Για το Kennedy Center.

ψάχναμε να βρούμε ποιος έπαιζε αυτό το υπέροχο solo organ, το B3 organ. Ο Joe Buggin, ο οργανίστας του Jeff Goldblum, μαζί με τη Melody Gardot εδώ, από την τελευταία δουλειά του Αμερικανού ηθοποιού και πιανίστα, με τη μεγάλη Mildred Snitzer Big Band. Και πάμε πίσω στο χρόνο 1996, εδώ οι Fugees διασκευάζουν έτσι Bob Marley.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ελπίδες για αποκλιμάκωση της ένταση στη Μέση Ανατολή δίνει ανακοίνωση από τον Ντόναλντ Τραμπ ότι το Ισραήλ και η Χεζμπολά συμφώνησαν να τερματίσουν τις εκατέρωθεν επιθέσεις. Ισχυρίστηκε ότι έπεισε τον Μπένιαμιν Νετανιάχου να μην προχωρήσει σε μεγάλη επιχείρηση στη Βηρυτό και ότι η Χεζμπολά συμφώνησε να σταματήσει τις επιθέσεις. Η εκεχηρία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν συνδέεται με τον τερματισμό επιθέσεων στο Λίβανο, λέει ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου. Η Ελλάδα διεκδικεί ενεργά την επιστροφή στο προηγούμενο status quo στα στενά του Ορμούζ, ώστε να παραμείνει διάβλος ελεύθερης ναυσιπλοείας όπως ήταν, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Η νομοθέτηση της γαλάζιας πατρίδας είναι ένας τουρκικός νόμος που δεν μπορεί να παράγει διεθνή ένομα αποτελέσματα σε βάρος κυριαρχικών δικαιωμάτων άλλων χωρών, τόνισε στο ΕΡΤ News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Άμυνας Θανάσης Δαβάκης. Στις 12 συνεδριάζει η Επιτροπή Ψηφοδελτίων του ΠΑΣΟΚ. Ο στόχος, όπως έχει διακηρυχθεί, είναι το ψηφοδέλτιο του κόμματος να δείχνει τη σχέση του ΠΑΣΟΚ με την κοινωνία, την επιστήμη και τον πολιτισμό. Απολογούνται σήμερα οι 7 εναπομείναντες κατηγορούμενοι φερόμενοι επικεφαλής του κυκλώματος των επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ στη Βόρεια Ελλάδα. Και ο καιρός, ηλιοφάνεια με τη θερμοκρασία έως τους 34 βαθμούς, έως 30 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
2: Κόσμος 93,6. Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού. Ένα αφιέρωμα στην Ήπειρο. Ήχη του βουνού και της ομίχλης. Μια μουσική συνάντηση μνήμης και συνέχειας. 20 νέοι μουσικοί, το επίλεκτο ηπειρώτικο ανσάμπλ, υπό τη διεύθυνση του λαουτίστα Βασίλη Κώστα, υποψηφίου για Γκράμι. 9 Ιουνίου, στο Ηρώδιο. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.

0: από τον Damian Marley εδώ πέρα, από την Eve και τον Stephen Marley ή Stephen Marley,
1: Stephen, ναι,
0: να το πω πιο σωστά. Λοιπόν, και διαβάζαμε βέβαια ότι πέθανε
1: Δικός μας άνθρωπος, ναι, ένας άνθρωπος της ΕΡΤ από τη Θεσσαλονίκη, ένας άνθρωπος όμως και του μουσικού ραδιοφώνου.
0: Ακριβώς.
1: Από τους, έτσι, από τους ανθρώπους που αγάπησαν και γνώρισαν καλά την ξένη μουσική από την δεκαετία του 60 και μετά.
0: Μιλάμε για τον δημοσιογράφο και συλλέκτη και στιχουργό τον Λευτέρη Κογκαλίδη, χρόνια στη Θεσσαλονίκη, άνθρωπος ο οποίος ήταν πολύ μεγάλος συλλέκτης μουσικής, ήταν ένας άνθρωπος που παρακολούθησε και μετέδωσε για την ΕΡΤ και τα λοιπά, το φεστιβάλ Μίντεμ στις Κάνες, το φεστιβάλ τραγουδιού και της Θεσσαλονίκης, ένας άνθρωπος που αγάπησε πολύ την ευρωπαϊκή μουσική, ναι, την ιταλική μουσική, τη γαλλική μουσική και την παλιά αμερικάνικη μουσική ο Κογκαλίδης και τα κόμιξ. Εγώ θυμάμαι ότι κάποτε νομίζω είχα δει κόμιξ που είχε γράψει τα σενάρια, αν δεν κάνω λάθος. Ένας άνθρωπος πάντως που ήταν πολύ διάστατος.
1: Για πολλά χρόνια μαζί με τον Γιώργο Παπαστεφάνου και τον Αλέξη Κοστάλα έκαναν το Ράδιο Νοσταλγία, που νομίζω μεταδόταν από το δεύτερο πρόγραμμα, με τραγούδια έτσι παλιότερα, αλλά και με ωραίες πληροφορίες και με ωραίο, έτσι, ωραίο κλασικό ραδιόφωνο. Ο Λευτέρης Κογκαλίδης από την Θεσσαλονίκη, ο Αλέξης Κοστάλας και ο Γιώργος Παπαστεφάνου από την Αθήνα. Έτσι, να το θυμηθούμε λίγο με ένα τραγούδι που ήταν μεγάλη επιτυχία εκεί, δεκαετία του 60. Un bimbo su leone. Αντριάνο Τσελεντάνο. Θα το θυμάστε όμως και στα ελληνικά, ε.

0: Καλά, είμαι σίγουρος ότι πολλοί το έχετε τραγουδήσατε στα ελληνικά ή το θυμάστε στα ελληνικά ή το πρωτοακούσατε στα ελληνικά από τους Sounds ως το μάθημα. Όμως ήταν μία από τις επιτυχίες του Αντριάνο Τσελεντάνο από τη δεκαετία του 60. Un bimbo su leone 1968. Αμέσως μετά βέβαια διασκευάστηκε και στα ελληνικά όπως συνηθιζόταν τότε από τις ιταλικές και γαλλικές επιτυχίες να συμβαίνει.
1: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: την Ισόλ Κέρπι που έρχονται από την Βαρκελόνη, από την Ισπανία, νομίζω από τη Βαρκελόνη, μαζί με τον Ρίσαρ Μπονά, τον Καμερουνέζο κιθαρίστα, μπασίστα, τραγουδιστή. Παίρνουν ένα παλιό κομμάτι του Πολ Μακάρτνεϊ.
1: Μαζί με τον Steve Wonder. Ήταν
0: το δικό του το Ebony Ivory που έχει και το Σόλο Φυσαρμόνικα. Ναι. Αλλά ο Πολ Μακάρτνεϊ, γιατί γι' αυτό είπα μόνο τον Πολ Μακάρτνεϊ, όπως και ο Steve Wonder παρεπιπτόντως, συνεχίζουν και ηχογραφούν. Ο Πολ Μακάρτνεϊ καινούριο δίσκο τώρα, αυτές τις μέρες.
1: Και όχι απλώς καινούριο δίσκο.
0: Ωραίο καινούριο
1: δίσκο. Ένα πολύ ωραίο δίσκο που πάει και αρκετά πίσω στις ρίζες του, ας πούμε, στις μουσικές ρίζες των Beatles, των τραγουδιών των Beatles, που βέβαια πολλά από αυτά έχουν τη σφραγίδα, να το πω έτσι, παρόλο που έχουν την υπογραφή και του Λένον και του Μακάρνι, αρκετά από αυτά έχουν τη σφραγίδα του Πολ Μακάρνι. Αυτό θυμίζει αυτός ο δίσκος, The Boys from Dungeon Lane. Το Dungeon, η οδός αυτή, η Dungeon στο Liverpool, ήταν ένα
0: κοντά
1: μικρό
0: αεροδρόμιο
1: που έπαιζαν όταν ήταν πιτσιρίκια ο Πολ, οι φίλοι του, ο George Harrison, και βέβαια αργότερα γνωρίστηκαν και με τον Ringo Starr. Ήταν το Liverpool των παιδικών τους χρόνων. Και έτσι κάνει ο McCartney με αυτό το άλμπουμ ένα ταξίδι πίσω στο παρελθόν, όχι τόσο έτσι για να το εξειδανικεύσει, αλλά για να θυμίσει σε όλους από πού προήλθαν.
0: Ναι, γιατί σε αυτό το κομμάτι που θα ακούσεις τώρα λέει ότι όλα έχουν ένα τέλος περίπου. Περίπου αυτό λέει μέσα το κομμάτι. Μην στεναχωριέσαι ότι αυτή είναι η ζωή. Και πάμε να ακούσουμε ένα ακόμα κομμάτι. Days We Left Behind.
1: Όπου αναφέρεται έτσι στα πρώτα τους, στις πρώτες συνθέσεις που έκαναν μαζί με τον Τζον Λένον.

0: Ωραίο, τρυφερό, νοσταλγικό και ειλικρινές αυτό το Days We Left Behind, οι μέρες που έφυγαν κατά κάποιο τρόπο, από το νέο άλμπουμ του Paul McCartney, The Boys of Dungeon Lane, που αναφέρεται εδώ και στην Folkney Road, εκεί που ήταν το σπίτι του, εκεί που γνωρίστηκαν και έπαιξαν για πρώτη φορά με τον John Lennon.
1: So there we go.
2: Ακούτε Κόσμος.

0: υπέροχη Diana Krall στα φωνητικά και ο μέγας Hank Jones, ο πιανίστας στη jazz που είχε παίξει με τους πάντες, νομίζω και με την Billie Holiday έπαιξε μια περίοδο ο Hank Jones, ένας από τους τρεις αδερφούς Jones, ο άλλος του αδερφός ήταν τρομπετίστας, ο Thad Jones και Big Band, και ο άλλος ήταν ο Elvin Jones, ο μεγάλος drummer. Και ο Hank ήταν πιανίστας. Ναι. Τρία αδέρφια, νομίζω από τον Detroit ή από το Chicago, δεν θυμάμαι τώρα, από απ' έξω.
1: Είναι εντυπωσιακό εδώ.
0: Τρομερά ταλέντα.
1: Η Diana Krall αφήνει το πιάνο έτσι.
0: Και καλά κάνει.
1: Που είναι εξαιρετική πιανίστα, ήδη.
0: Ναι.
1: Καταπληκτική.
0: Αλλά σου λέει.
1: Κάνει στην άκρη για να μπει ο Hank Jones σε ένα άλμπουμ αφιερωμένο στην Ella Fitzgerald.
0: Λοιπόν, έχουμε διαγωνισμούς. Διπλές προσκλήσεις για την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο Μουσικής την Παρασκευή 5 Ιουνίου. Για αυτή την Παρασκευή, λοιπόν, μπαίνετε, τις δίνουμε μόνο στο Facebook. Μπαίνετε στο Facebook και βλέπετε ένα πολύ ενδιαφέρον πρόγραμμα. Διαβάζω εδώ ελληνικά έργα καινούριων συνθετών. Και Λέο Μπρόουερ, το μεγάλο κουβανό συνθέτη, το κονσέρτο της Κορίνθου για κιθάρα και ορχήστρα, παρακαλώ. Ο Δημήτρης Σουκαράς είναι κιθαρίστας, ο Λέο Μπρόουερ που έχει και σχέση και με Έλληνες κιθαρίστες, αγαπάει την Ελλάδα και όλα τα άλλα είναι έργα Ελλήνων συνθετών.
1: Και για εσάς που μπαίνετε στο Instagram, δεν έχετε Facebook, ή εν πάση περιπτώσει σας αρέσει πιο πολύ το Instagram, και εκεί έχουμε προσκλήσεις για την προβολή της ταινίας που προβάλλεται ήδη από την προηγούμενη εβδομάδα. Για την προβολή όμως την Τετάρτη, αύριο δηλαδή, στο Σινε Κάρμεν, Ελληνορώσων, ο τελευταίος Viking. Η ταινία με τον Mads Mikkelsen σε έναν αρκετά χιουμοριστικό ρόλο, ο οποίος έτσι παίζει έναν ο οποίος θεωρεί ότι είναι μετεμψύχωση του Τζον Λένον. Στο σινεμά Κάρμεν, λοιπόν, στην Ελληνορώσων, η ταινία του Anders Thomas Jensen με τον Mads Mikkelsen. Μέχρι σήμερα, μέχρι το μεσημέρι, μπορείτε να αφήνετε το σχόλιο σας κάτω από την ανάρτηση μόνο στο Instagram.

Η ώρα στον κόσμο είναι 11. Κόσμος 93,6.

0: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
1: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα λιώσουν όλα.
2: Γιόρν!
0: Τι!
2: Τηλέφωνο για σένα!
0: Ποιος είναι!
2: Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο ερμηνεύει το κοντσέρτο της Κορίνθου του Λέο Μπρόουερ σε πρώτη παγκόσμια εκτέλεση με σολίστ τον κιθαρίστα Δημήτρη Σουκαρά. Θα ακουστούν επίσης έργα Ελλήνων συνθετών με σολίστ τη Μαρίτα Παπαρίζου, τον Γεώργιο Θεόδωρο Ραράκο, τον Μιχαήλ Σμιρνόφ και την Έφη Παπαθωμαίδη. Διευθύνει ο Νίκος Χαλιάσας. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. COA.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
5: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: She Don't Let Nobody, Chuck Ademus
1: και Pliers.
0: Και Pliers.
1: Μεγάλη επιτυχία αυτή έτσι στην εποχή του Ragamuffin, αρχές δεκαετίας του 90.
0: Ναι.
1: Καλημέρα.
0: Εδώ είμαστε.
1: Πες καλημέρα.
0: Καλημέρα στους φίλους που μας ακούνε. Και καλό μήνα στους φίλους που μας ακούνε όσους δεν το ακούσαν την πρώτη ώρα της εκπομπής. Δεύτερη ώρα, Γιάννης Δημητριάδης, Λεωνίδας Αντωνόπουλος, Νίκος Τσιπλάκης στον ήχο και διαβάζαμε με τον Λεωνίδα. Δεν ξέρω, Λεωνίδα, βλέπεις late night αμερικάνικο?
1: Δεν βλέπω live late night.
0: Όχι
1: late
0: night.
1: Κάνω έτσι, εντάξει, αλλά βλέπω, αλήθεια είναι.
0: Βιντεάκια.
1: Αποσπάσματα.
0: Reels και τα λοιπά.
1: Ακριβώς. Το οποίο πραγματικά είναι μια τηλεόραση την οποία. Εντάξει, προσπάθησαν να μιμηθούν και στην Ευρώπη και στην Ελλάδα. Καλά,
0: εντάξει.
1: Μαύρα μεσάνυχτα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει.
0: Μαύρα μεσάνυχτα, κυριολεκτικά όμως, γιατί είναι αργές, είναι εκπομπές αργά. Προχτές, τις προάλλες, σταμάτησε το show του Στίβεν Κολμπέρτ. Μετά από άνωθεν παρεμβάσεις, ζήτησε τον Ντόναλντ Τραμπ να το σταματήσουν στο κανάλι του, διότι του έκανε πολύ σκληρή κριτική. Και τώρα διαβάζω εδώ πέρα.
1: Βέβαια, ισχυριστήκαν ότι η νέα ιδιοκτησία που είναι και πλέον στην Paramount, το CBS. Είπε ότι για οικονομικούς λόγους και πράγματι υπάρχει ένα ζήτημα τηλεθέασης.
0: Ακριβώς. Δίνει μία συνέντευξη ο Τζίμι Κίμελ, που είναι ένας από τους συναδέλφους, από τους πολύ γνωστούς του Στίβεν Κολμπέρτ, στο New York Magazine, και λέει ότι νιώθω ιτημένος προφανώς που σταμάτησε το show του Κολμπέρ, αλλά λέει δεν τελειώνουμε, δεν πεθαίνει η τηλεόραση νυχτερινή, όπως σε αντίθεση με αυτά που λένε τα κανάλια, μας δηλητηριάζουν. Mm-hmm. Και ισχυρίζεται ότι. Ότι πλέον στην τηλεθέαση, και έχει κατά τη γνώμη μου πολύ μεγάλο δίκιο, πρέπει να μετράς όχι μόνο την τηλεθέαση που μετρείται στους τηλεθεατές τους Αμερικανούς.
1: Στους τηλεοπτικούς δέκτες.
0: Ακριβώς. Στους τηλεοπτικούς, αλλά και το ίντερνετ. Διότι υπάρχουν εκατομμύρια άνθρωποι. Εμείς είμαστε δύο από αυτούς που βλέπουν το show του Τζίμι Κίμελ ή του Στίβεν Κολμπέρ και των άλλων από την Ελλάδα, από άλλες χώρες του κόσμου. Έτσι, αν ξέρεις λίγο αγγλικά, το βλέπεις και καταλαβαίνεις και το χέμορ.
1: Στις Ηνωμένες Πολιτείες πλέον είναι γνωστό εδώ και. Παραβιάζουμε ανοιχτές πόρτες λέγοντας ότι το streaming, η τηλεθέαση on demand δηλαδή, είναι εξίσου ισχυρή πλέον εδώ και αρκετά χρόνια με την live τηλεθέαση.
0: Ο ίδιος του κάνανε τον περασμένο χρόνο ένα συμβόλαιο ενός χρόνου αντί για τρία που ήταν το σύνηθες που του κάνανε, και πλέον λέει από τον Μάιο και μετά που έπρεπε να ανανεωθεί δεν του έχουν πει τίποτα, έχει ακόμα κάποιο καιρό το συμβόλαιο του για να λήξει, θεωρεί ότι είναι κάθε λίγο στα αναμένα κάρβουνα, θεωρεί ότι πάντως ότι αυτό το μοντέλο της νυχτερινής, του νυχτερινού σοου που έχει χιούμορ, που έχει τραγουδιστές, που έχει καλλιτέχνες και που έχει και πολιτική κριτική,
1: πάρα
0: είναι
1: πολύ.
0: Ένα μοντέλο, ναι, πολύ, και τους έδωσε πάρα πολύ χώρο ο Τραμπ. Μάλιστα βγήκε τις προάλλες, δεν θυμάμαι αν νομίζω Κολμπέρ, κάποιος βγήκε και είπε ότι μας έχουν αφήσει ανέργους, που μας αφήνουν ανέργους αυτοί. Ο πρόεδρος Τραμπ κάνει ό,τι ήταν να κάνουμε εμείς, το κάνει αυτός και πλέον δεν μπορεί. Δεν υπάρχει τίποτα πιο αστείο από το original, δεν μπορούμε να τον μιμηθούμε.
1: Απλώς τον επαναλαμβάνουμε, ναι. Εντάξει, έτσι είναι. Και πραγματικά είναι μια πολύ ιδιαίτερη στιγμή για την Αμερικάνικη τηλεόραση, γιατί ήταν μια παράδοση δεκαετιών και λίγα.
0: Πάρα από τη δεκαετία του 60 η Αμερικανική τηλεόραση έχει τέτοιου είδους show.
1: Talk show,
0: talk show ακριβώς. Johnny Carson, το σπουδαίο. Ναι, μετά ο Letterman, πολύ πολύ πολύ σπουδαίοι, οι οποίοι ήταν άνθρωποι της αναγέννησης, είναι κομικοί,
1: μπράβο,
0: δημοσιογράφοι,
1: μουσικοί, ηθοποιοί, γράφουν, δημοσιογραφούν όπως λες.
0: Κάνουν αστεία, κάνουν πλάκα, πιάνουν την ατάκα στο φτερό, τη γυρνάνε, κάνουν πλάκα. Είναι και δημοσιογράφοι. Βέβαια. Είναι και πολλοί από αυτούς είναι και μουσικοί. Είναι τρομερά ταλέντα αυτοί οι άνθρωποι. Και εγώ νομίζω ότι δεν θα σβήσει τόσο εύκολα. Τουλάχιστον μπορεί να σβήσει παραδοσιακά τηλεοπτικά, αλλά με κάποιο τρόπο νομίζω θα συνεχίσουν αυτά τα show.
1: Ναι, αρκεί να βρεθεί τρόπος βεβαίως τα έσοδα να συνεχίσουν να υπάρχουν και στο on demand.

0: Barry White saved my life. Οι Fun Loving Criminals που έρχονται σε λίγες μέρες στον Καζάρτε, λέω.
1: 16 Ιουνίου στον Καζάρτε.
0: Με τη νέα του σύνθεση, νομίζω δεν παίζει, δεν είναι πια ο Χιούι ο τραγουδιστής τους, αλλά και είναι ο τρομπετίστας ο αρχηγός, ο τρομπετίστας και κιθαρίστας. Αλλά σε κάθε περίπτωση θα τους δούμε στην Αθήνα και διαβάζαμε, βλέπαμε μάλλον.
1: Και έχουν και, έχουν και ωραία τραγούδια, ναι. Αγαπημένα τραγούδια, έτσι, ένα ιδιαίτερο συγκρότημα.
0: Και είδαμε την Άγια Νακαμούρα, η οποία άνοιξε τη ράπερ, την τραγουδίστρια μάλλον, που είχε ανοίξει Ολυμπιακούς Αγώνες, θυμάσαι, Λεωνίδα.
1: Είχε γίνει τεράστιο ζήτημα, ναι, τότε στη Γαλλία, γιατί η Άγια Νακαμούρα, που είναι από το Μάλι, νομίζω, ναι, να τραγουδήσει στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού.
0: Εσύ που είσαι
1: μαύρη και
0: εσύ
1: αυτό, που είσαι διεθνιστή. Δεν είναι Γάλλοι αυτοί. Και
0: εσύ που είσαι διεθνιστής, να πούμε, και πετάς τη σκούφια σου. Κάποιοι την είχαν κατηγορήσει, διότι η Άγια Νακαμούρα έχει κάνει κάποιες κατά καιρούς λίγο ρατσιστικές προς τους λευκούς δηλώσεις, λίγο τσαμπουκαλίδικες, ότι εμείς είμαστε έτσι κτλ.
1: Εντάξει, όταν δέχεσαι να πούμε μια τέτοια επίθεση, κάποια στιγμή, εντάξει, okay, απαντάς και λίγο αντίστοιχα.
0: Λοιπόν, η Άγια Νακαμούρα σήκωσε λοιπόν στο Stade de France, που είχε 80.000 κόσμο κάτω στη συναυλία της, ένα πανό, ηλεκτρονικό πανό, έτσι, δεν είναι το κανονικό πανό.
1: Ποιο πανό όμως.
0: Ήταν ένα πανό που είχε σηκώσει εναντίον της μια ακροδεξιά οργάνωση, που έλεγε Άγια. Το βλέπω τώρα λίγο, δεν βλέπω καθαρά. Εντάξει. Γιατί το καίει το πανό, καίγεται στην οθόνη.
1: Γίνεται στον Μπαμακό.
0: Ότι, όχι, όχι, ότι εδώ είναι Παρίσι, δεν είναι Μπαμακό. Ναι, ναι, αυτό, ναι. Γιατί είχε κάνει κάποιες αντίστοιχες δηλώσεις.
1: Και μάλιστα είχαν καταδικαστεί.
0: Αυτοί που το είχαν, η οργάνωση
1: κάποιοι,
0: αυτή. Ναι,
1: ναι, για αυτό, τα μέλη αυτής της ακροδεξιάς ομάδας από γαλλικό δικαστήριο. Για αυτό
0: και
1: το
0: πανό. Αυτή τι έκανε ένα βίντεο. Δεν ανέβασε το ίδιο το πανό, μην πιάσει και καμιά φωτιά η σκηνή. Ένα βίντεο που δείχνει να καίγεται το πανό και να βγαίνει αυτή
1: και
0: από μέσα.
1: Από
0: και είχε πάρα πολύ επιτυχία. Η αλήθεια είναι ότι θα κάνει τρεις διαδοχικές συναυλίες εκεί στο στάδιο, το μεγάλο γαλλικό στάδιο. Πάνω από 250.000 κόσμο θα έχει. Αυτό που την είχαν κατηγορήσει τότε τους διοργανωτές δεν είναι ότι πήραν την Άγια Νακαμούρα, είναι ότι τη βάλαν να παίξει με την μπάντα του στρατού, κάτι τέτοιο.

0: Τον αναμένουμε. Τον αναμένουμε τον κύριο Χωσέ Τζέιμς με την μπάντα του εδώ στην Αθήνα στις 6 Ιουλίου στο Λυκαβητό. Και όχι μόνο του, να παίζει, να αφιερώνει όλη του τη συναυλία στο I Want You του Marvin Gaye, έτσι. Και
1: όχι
0: να
1: όλοι.
0: Ένα μέρος του τέλος πάντων. Όλο το δίσκο.
1: Η μισή συναυλία θα είναι το αφιέρωμα στο I Want You του Marvin Gaye.
0: Αυτό θα δώσει κιόλας.
1: Η μισή θα είναι έτσι τα δικά του, να το πούμε.
0: Και China Moses μαζί του στα φωνητικά. Και τον ωραίο του τον πιανίστα αυτόν τον Big, πώς το λένε, Big Yuki το Ιαπωνέζο. Και όλη την πάντα που είδαμε στην Αθήνα θα είναι νομίζω μια θαυμάσια συναυλία 6 Ιουλίου στο Λυκαβητό. Θα μας κάνει και ωραία νύχτα εκείνο το βράδυ.
1: Και ξέρεις ποια άλλη συναυλία έχει 6 Ιουλίου. Κοίτα να δεις τώρα τι γίνεται. Τζόι Λοβάνο με Αντώνιο Φαραώ και άλλους δύο μουσικούς, βέβαια. Τζόι Λοβάνο, σπουδαίος σαξοφωνίστας στη τζαζ, από τα πολύ μεγάλα ονόματα.
0: Τι να πας τώρα να δεις.
1: Έλαντε την ίδια ημέρα στο Ζάπιο. Ναι. Τζο Λοβάνο και στο Λυκαβητό.
0: Ο Λοβάνο είναι καθαρή, ξεκάθαρη jazz. Ξεκάθαρη μοντέρνα jazz, δεν έχει σούξου μουξου μανταλάκια. Ο Χωσέ Τζέιμς δεν είναι jazz, είναι πιο soul θα είναι αυτό.
1: Πιο soul.
0: Πιο soul, έτσι.
1: Οπότε, διαλέγετε και παίρνετε. Τι μπράβο, να κάνουμε.
0: Διαλέγουμε και παίρνουμε εδώ. Είμαστε 11:25 και λίγο πριν τις ειδήσεις.
1: Ίσου πω 26.
0: Πάμε να ακούσουμε Photo Vive από τους More Horizons.
2: Pensando no vazio que você deixou, acordei e fiz uma canção.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Διαλύεται η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς. Αποχώρησαν 7 βουλευτές και συνολικά 150 στελέχη. Οι αποχωρήσαντες είναι οι Αλέξη Τσίπρας, Νάσος Ηλιόπουλος, Έφη Αξιόγλου, Δημήτρη Τζανακόπουλος, Χουσέιν Ζεϊμπέκ, Μερόπη Τζούφη και Θεανό Φωτίου. Στην κοινή τους επιστολή ανέφεραν ότι η στρατηγική της ηγεσίας δεν μπορεί να ανταποκριθεί στην ανάγκη για ευρύτερες πολιτικές και κοινωνικές εισπυρώσεις. Μετά την αποχώρησή της από τη Νέα Αριστερά, η Έφη Αξιόγλου παρετήθηκε από βουλευτής. Οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις και η Χεσμπολά συνέχισαν τις εχθροπραξίες τη νύχτα παρά τις διαβεβαιώσεις του Ντόναλντ Τραμπ για δεσμεύσεις παύσης πυρός. Ισχυρίστηκε ότι έπεισε τον Μπένιαμιν Νετανιάχου να μην προχωρήσει σε μεγάλη επιχείρηση στη Βηρυτό και ότι η Χεσμπολά συμφώνησε να σταματήσει τις επιθέσεις. Η νομοθέτηση της γαλάζιας πατρίδας είναι ένας τουρκικός νόμος που δεν μπορεί να παράγει διεθνή ένωμα αποτελέσματα σε βάρος κυριαρχικών δικαιωμάτων άλλων χωρών, τόνισε στο Earth News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Άμυνας Θανάσης Δαβάκης. Απολογούνται σήμερα 7 εναπομείναντες κατηγορούμενοι φερόμενοι επικεφαλής του κυκλώματος των επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ στη Βόρεια Ελλάδα. Στον εισαγγελέα Καλαμάτα σήμερα καθομολογίαν δολοφόνος της 39χρονης συζύγου του, σε τοξικολογικές εξετάσεις θα προχωρήσουν οι αρχές, τα παιδιά, προκειμένου διαπιστωθεί αν τους χορηγήθηκε κάποια ουσία και δεν ξύπνησαν από τις φωνές. Και ο καιρός, έως 30 βαθμούς σήμερα η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
2: Κόσμος 93,6. Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού. Βίκινγκουρ Όλαφσον, ο βραβευμένος Ισλανδός πιανίστας στην πρώτη του εμφάνιση στην Ελλάδα. Ερμηνεύει έργα Μπαχ, Μπετόβεν, Σούμπερτ. Μια νεωτερική ματιά σε παλιά κομψοτεχνήματα. 3 Ιουνίου στο Ηρώδιο, εισιτήρια fefestival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. Κόσμος Radio.gr.

0: Αγγλέζο Σκοτσέζο είναι νομίζω.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ο οποίο ακούγεται σαν Τζαμαϊκανό εντελώ αυτό το κομμάτι.
1: Εντάξει, έχει και την ωραία αυτή βραχνάδα στη φωνή. Έχει και ωραίο στυλ. Ένα σκα τραγούδι ήταν αυτό. Ten out of ten, τα πιο έτσι αλέγκρα τραγούδια που ακούμε. Λοιπόν, να σας θυμίσουμε ότι ακούτε Κόσμος του 93,6 με τον Λεωνίδα Αντωνόπουλο και τον Γιάννη Δημητριάδη να είναι στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Ο Νίκος Τσιπλάκης φροντίζει τον ήχο. Θυμίζω ότι μπορείτε να ακούτε και τα τραγούδια που σας προτείνουμε κάθε μήνα μέσα από το Spotify, από τη λίστα που ετοιμάζουμε κάθε μήνα με τα 20 καινούρια που σας προτείνουμε να ακούσετε μαζί μας και τα ακούτε βέβαια και στον αέρα.
0: Και να κάνουμε μια μικρή διόρθωση στις ειδήσεις. Δεν έφυγε από τη Νέα Αριστερά ο Αλέξης Τσίπρας. Έχει γίνει καιρό αυτό. Ο Αλέξης Χαρίτσης έχει φύγει έτσι από τους βουλευτές που αποχώρησαν. Διαλύθηκε η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς. 7 βουλευτές, ακούσατε τα ονόματα, και 143 στελέχη σε μια πραγματικότητα που αρχίζει και γίνεται όλο και πιο πολιτική, ενώ που αρχίζει και γίνεται όλο και πιο ενδιαφέρουσα, δημοσιογραφική
1: ενδιαφέρουσα.
0: Δημοσιογραφικό ενδιαφέρουσα. Τώρα, εντάξει.
1: Πονοκέφαλο προκαλεί.
0: Πονοκέφαλο, ναι. Ζυμώσεις, νέα κόμματα. Δύο νέα κόμματα που φαίνονται να είναι δεύτερο και τρίτο ή δεύτερο και τέταρτο, ανάλογο παίζουν.
1: Ναι.
0: Αλλά γενικώ. Ναι.
1: Όχι, αυτό που ζούμε στον πολιτικό σκηνικό της χώρας, η αλήθεια είναι ότι είχαμε πολύ καιρό να το ζήσουμε από την εποχή της κρίσης, για να μην γελιόμαστε.
0: Και να σου πω κάτι, δεν το ζει μόνο η Ελλάδα, το ζει η Γερμανία με το ΑΝΤΕΦ να ανεβαίνει συνεχώς, το ζει η Γαλλία όπου ενδέχεται να βρεθούν στο δεύτερο γύρο του χρόνου στις εκλογές τις προεδρικές η άκρα δεξιά και η άκρα αριστερά, ο Μπαρντελά ή η Λεπέν, ανάλογα ποιος
1: με το Μελανσόν.
0: Με το Μελανσόν. Το ζουν πάρα πολλές χώρες την πολυδιάσπαση και τις κυβερνήσεις που δεν μπορούν να βγουν εύκολα τα κουκιά.
1: Και με τα κόμματα διαμαρτυρίας. Και με τα κόμματα διαμαρτυρίας που συσπυρώνουν από σχεδόν από όλο το πολιτικό φάσμα οπαδούς.
0: Και απ' την άλλη, έβλεπα ένα δημοσιογράφο χτες που έλεγε: ξέρετε, λέει, μπορείτε να ονομάσετε σε άλλους δημοσιογράφους, σε ένα ανοιχτό πάνελ, μπορείτε να ονομάσετε τρεις πολιτικούς από την Κίνα και 10 δημοσιογράφοι και αναλυτές κτλ. Ξέραν μόνο το Xi Jinping.
1: Λοιπόν, εσύ ξέρεις κάποιον?
0: Όχι. Και από την Ρωσία που ξέρουμε τον Πούτιν, ξέρουμε και κανένα δύο ακόμα. Γιατί έχουν σπάσει το γραφικό. Ο Λαυρόφ που είναι 30 χρόνια υπουργός εξωτερικών. Τον Μετβέντεφ, ο οποίος μιλάει λίγο η βότκα όταν δεν μιλάει ο ίδιος. Και τον ξέρει επειδή κάνει πολύ ακραίες δηλώσεις.
1: Και επειδή ήταν Πούτιν στη θέση του Πούτιν.
0: Ήταν πρόεδρος. Αλλά πραγματικά σε πάρα πολύ μεγάλες και ισχυρές χώρες του κόσμου, Λεωνίδα, γι' αυτό σου λέω: τι τα θες στις δημοκρατίες.
1: Έλα, δε, χαμός.
0: Χαμός, να τόσες φωνές. Ένα πρόεδρο έχεις και καθαρίζει για σένα.
1: Εντάξει, ένα πομό. Για δημοσιογράφους σαν και εμάς έχει ενδιαφέρον. Το είπε από την αρχή.
0: Αλήθεια είναι. Μιλάμε για τη Βόρεια Κορέα που υπάρχει ο Κιμ, η αδερφή του και η κόρη του.
1: Αυτό θυμίζει Αφρική βέβαια. Out to National, το άλμπουμ των Pigeon από την Αγγλία. Αυτό είναι το Energy, μόλις κυκλοφόρησε.

Να λοιπόν ένα από τα κλασικά εδώ του κόσμου, Dakar Moon, από τον σπουδαίο Baba Mal. Επιστροφή στην Αγγλία με τους Common Saints και το προπέρσινο Cinema 3000. Αυτό είναι ίσως το πιο αγαπημένο από αυτό το άλμπουμ, Idle Eyes.

0: Λοιπόν, και έτσι τα πράγματα πάνε σιγά σιγά προς το τέλος για αυτή τη βδομα, για αυτή την ημέρα μάλλον και για αυτή την εκπομπή.
1: Wrapped Around Your Finger από τους Police, Μέσιο Πάρκερ και Sister Sadie, σύνθεση του Χώρα Σίλβερ του πιανίστα, για το φινάλε και για την υποδοχή στο Γιώργο Μουχταρίδη που θα είναι μαζί σας για τις επόμενες δύο ώρες.
0: Καλό μήνα από εμάς ξανά, άλλη μια φορά. Καλό καλοκαίρι, δεν είναι κακό να το λέμε και να το θυμίσουμε.
1: Αφού είναι καλό το καλοκαίρι, γιατί είναι καλό.
0: Θα είναι πολύ καλό και εμείς θα το κάνουμε με τις μουσικές μας ακόμα καλύτερο.
1: Λοιπόν,
0: αύριο το πρωί
1: στις 10.

Η ώρα στον κόσμο είναι 12. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε

0: με το καληνύχτα και ακούς την πόρτα του να ανοίγει. Δίψασε. Ανοίγει το ψυγείο, γεμίζει ένα ποτήρι και λέει:
1: «Μαμά, άλλο γάλα και για το πρωί δεν έχουμε».
2: Όποιος ξέρει τι σημαίνει πίνει γάλα και για να ξεδιψάσει, ξέρει και να το επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκο γάλα και γαλακτοκομικά στα Lidl. Γιατί τοπική παραγωγή και προμηθευτές από όλη την Ελλάδα φέρνουν κάθε μέρα δίπλα σου γαλακτοκομικά προϊόντα σε μεγάλη ποικιλία και με γεύση που παίρνει βραβείο. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει. Alles in
3: allem. Einstürzende Neubauten. 18 Ιουνίου, Οδείο Ηρώδου Αττικού. Οι Einstürzende Neubauten αποχαιρετούν το Ηρώδιο με μία οδή στην avant-garde στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Προπόληση More.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Grouch. Το νέο έργο του Γιάννη Μαυριτσάκη. Σε ένα τηλεοπτικό πλατό, ο παρουσιαστής συγκρούεται με την αρχηγό μιας σέκτας. Το σόου τελειώνει με πάταγο. 6 και 7 Ιουνίου, Πειραιός 260. Εισιτήρια, aefestival.gr, more.com.
5: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
6: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: sorry, dear, but it's what everybody wants to hear.
1: Αυτά που θέλουν να ακούσουν όλοι, όπως τραγουδάει εδώ και ο Σάφα Βιντάνη, όπως έπαιξε με το υπέροχο, την υπέροχη σύνθεση το Una Mattina πριν από λίγο ο Λουντοβίκο Εϊνάουντι. Αυτή είναι η καλημέρα η δική μου, ωραίες δροσερές πρωινές πρωινά, όπως το κομμάτι αυτό του Λουντοβίκο Εϊνάουντι. Ωραίες παιδικές φωνές που τις ακούει κανείς στις παραλίες και δροσερές νύχτες ακόμα, για λίγο ακόμα δηλαδή, εκεί που η πόλη θα ανακουφίζεται, το ίδιο και εμείς μαζί της. Εδώ είμαστε στον κόσμο, στο 93,6. Είμαι ο Γιώργος Μουχταρίδης και παρέα με τον Νίκο Τσιπλάκη πηγαίνουμε μέχρι δείκτες τρολογιού να δείξουν δύο, όπως γίνεται καθημερινά από Δευτέρα έως και Παρασκευή, στον κόσμο και τους 93,6. Καλημέρα σε όλους, καλή εβδομάδα και καλό μήνα. Είναι μεν ο πρώτος καλοκαιρινός μήνας, αλλά δεν είναι ακόμα καλοκαιρινός, ή τουλάχιστον δεν είναι ακόμα ημερολογιακά καλοκαιρινός. Παρέα θα πάμε μέχρι τις 2, www.cosmosradio.gr είναι ο τρόπος που μας ακούτε. Επίσης μας ακούτε αν έχετε κατεβασμένο το μέλλον του ραδιοφώνου, δηλαδή την εφαρμογή Ερτέκο, την κουβαλάτε μαζί σας και μας ακούτε on demand ή την ώρα που γίνεται η εκπομπή σε πολύ καλή ποιότητα, και φυσικά μπορείτε να μας ακούτε μέσα από τα ραδιοφωνάκια σας, ψηφιακά και αναλογικά, παντού, στο σπίτι, στη δουλειά ή στο αυτοκίνητο.

Καλά, το τι γίνεται με τον Bad Bunny στην Ισπανία και συγκεκριμένα στη Μαδρίτη θα στα πω σε λίγο. Από την Gran Via και την Piazza del Sol μέχρι το γήπεδο στο οποίο εμφανίζεται γίνεται ένας μικρός πανικός, μια κατάληψη, μια απόβαση της πορτορικάνικης κοινότητας και της μουσικής και του Bad Bunny του ίδιου. Αλλά μέχρι τότε να σας πω για άλλη μια φορά καλό μας καλοκαίρι, γιατί βλέπω αυτή είναι η διάθεσή σας. Να πω επίσης ότι τσατάρουμε και επικοινωνούμε όπως γίνεται καθημερινά από Δευτέρα και Παρασκευή μέσα από το Viber του σταθμού Cosmos Radio με K και μέσα από το Messenger του σταθμού Cosmos Radio με K. Και θέλω να σας πω ότι το Σάββατο το βράδυ στο πάρτι αυτό που είδα εγώ με τα μάτια μου και έζησα ήταν και συγκινητικό και θερμό και ωραίο και κεφάτο και πολύ και γεμάτο. Ένα γκαζάρτε το οποίο ήταν ασφυκτικά γεμάτο με 800-900 άτομα όλων των ηλικιών και ανθρώπους οι οποίοι είχαν έρθει να περάσουν υπέροχα με τις μουσικές του φοβερού αυτού σχήματος που ανέβηκε στη σκηνή με μερικούς από τους καλύτερους Έλληνες τζαζίστες μουσικούς και όχι μόνο. Ήτανε εξαιρετικά, περάσατε υπέροχα κι εσείς, περάσαμε υπέροχα και εμείς μαζί σας, γιατί η αγάπη που δείχνετε είναι κάτι το οποίο δεν είναι εύκολα, ούτε αντικαθίσταται εύκολα και ούτε μπορεί να ξεπεραστεί μέσα σε ένα Σαββατοκυριακό. Ούτε και να ξεχαστεί. Καινούριο από τους Ezra Collective.

Εδώ σε πιο παραδοσιακά πράγματα εμείς, ή αλλιώς Back to Life από του Soul to Soul, μία από τις πολύ μεγάλες, τις δύο πολύ μεγάλες επιτυχίες, Keep on Moving και αυτό εδώ. Οι Soul to Soul θα βρίσκονται στο Sunny Festival φέτος στη Χαλκιδική, το Σάββατο 8 Αυγούστου, για όσους αγαπάτε αυτό τον υπέροχο ήχο που είναι κοντά στο χτύπο της καρδιάς, στο ρυθμό της καρδιάς, και γι' αυτό και σε ταξιδεύει, έχετε μια ευκαιρία να τους απολαύσετε και στο υπέροχο εκείνο, στη Χερσόνησο, εκείνη τη μικρή του Sunny Festival που γλύφει και μπαίνει μέχρι μέσα στη θάλασσα και χαρίζει και φοβερά ηλιοβασιλέματα. Έλεγα πριν όμως για το ξεκίνημα αυτό το Σάββατο, εκτός από το πάρτι του Κόσμου 93,6, μίλαγα πριν για τον Bad Bunny, ο οποίος ξεκίνησε στο Μετροπολιτάνο. Υπολογίζουνε, η ισπανική εφημερίδα El País λέει ότι θα τον δούνε περίπου 550 με 600 χιλιάδες στις 10 εμφανίσεις τους αυτές. Είχε 8 χρόνια να επισκεφθεί τη Μαδρίτη και μάλιστα ήταν ιδιαίτερα συγκινημένος το Σάββατο, ξεκινώντας την συναυλία του αυτή. 2,5 ώρες διήρκησε και έπαιξε μερικά από τα μεγαλύτερα του και γνωστότερα του hit και παλιότερα, αλλά και πάρα πολλά από το τελευταίο του άλμπουμ. Έτσι έχει ονομαστεί άλλωστε και η tour του, Debut Tirar Mas Fotos, έπαιξε πολλά δηλαδή από τα παλιά του. Θα τραγουδήσουμε, λέει, τραγούδια, έτσι ξεκίνησε μάλιστα, που έχω πάρα πολύ καιρό να πω. Είμαι πολύ χαρούμενος που έχω επιστρέψει στη Μαδρίτη, είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ κοντά σας, ευχαριστώ που με περιμένατε τόσο πολύ καιρό και δεν έκανε τίποτα άλλο αλλά να μετατρέψει και τη σκηνή αλλά και ολόκληρη την Μαδρίτη στα σημεία της, όπως για παράδειγμα στην Πλατεία του Ήλιου, αλλά και στην Γκραν Βία, την περίφημη και ιστορική Γκραν Βία, να τη μετατρέψει σε μια έτσι πορτορικάνικη γιορτή και απικία για λίγες ημέρες. Είχε να τον δει λοιπόν η πρωτεύουσα της Ισπανίας από το 2018, από τον Ιούλιο. Έπαιξε πολλά υπέροχα τραγούδια. Έκανε και αυτό που είχαν κάνει οι Rolling Stones εδώ παλιότερα, με τη μικρή σκηνή που είναι στημένη σαν μια μικρή καλύβα του Πορτορίκο, το La Casita, η La Casita όπως τη λέει τη μικρή σκηνή αυτή, και εκεί αντάλλαξε πολύ ωραία σχόλια αλλά και αγάπη με το κοινό που βρισκόταν κοντά σε αυτή τη σκηνή. Έπαιξαν και αυτό εδώ που είναι από τα πολύ αγαπημένα μας.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Διαλύεται η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς. Αποχώρησαν 7 βουλευτές και 143 στελέχη, δημοσιεύοντας επιστολή στην οποία αναφέρουν ότι η στρατηγική της ηγεσίας δεν μπορεί να ανταποκριθεί στην ανάγκη για ευρύτερες πολιτικές και κοινωνικές εισπυρώσεις. Παραιτήθηκε και από βουλευτής η Έφη Αξιόγλου. Στο 5% εναρμονισμένος πληθωρισμός στη χώρα μας τον Μάιο, από 4,6% που ήταν τον Απρίλιο, σύμφωνα με τη Eurostat. Εντός της ημέρας καταθέτει η κοινοβουλευτική πλειοψηφία την πρότασή της για τη συνταγματική αναθεώρηση 30 άρθρων. Εντείνονται οι εχθροπραξίες Ισραήλ-Χεσμπολά παρά τις διαβεβαιώσεις Τραμπ για δεσμεύσεις κατάπαυσης πυρός. Ισχυρίστηκε ότι έπεισε τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου να μην προχωρήσει σε μεγάλη επιχείρηση στη Βηρυτό και ότι η Χεσμπολά συμφώνησε να σταματήσει τις επιθέσεις. Απολογούνται σήμερα οι 7 εναπομείναντες κατηγορούμενοι φερόμενοι επικεφαλής του κυκλώματος των επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ στη Βόρεια Ελλάδα. Ενώπιον του εισαγγελέα Καλαμάτας, ο καθομολογίαν δολοφόνος της 39χρονης σύζυγου του, σε τοξικολογικές εξετάσεις στα παιδιά θα προχωρήσουν οι αρχές προκειμένου να διαπιστωθεί αν τους χορηγήθηκε κάποια ουσία και δεν ξύπνησαν από τη φασαρία. Τέθηκε υπό έλεγχο η πυρκαγιά που ξέσπασε πριν από περίπου μία ώρα σε εινοποιείο επί της οδού Πυθαγόρα στο Μαρκόπουλο. Άνοδος της θερμοκρασίας και ηλιοφάνεια έως 30 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γενοπούλου.
2: Κόσμος 93,6.
3: Υπάρχουν καλοκαίρια που η πόλη γίνεται πιο ωραία. Αυτό το καλοκαίρι, στην καρδιά του Μεγάρου Αρσακίου, εκεί που η ιστορία γίνεται μέρος της πόλης. Γίνεται σκηνή, ρυθμός, σημείο συνάντησης. Γίνεται πολιτισμός. Ταινίες, συναυλίες, κορός, θέατρο. Αυτό το καλοκαίρι στο Έθριο, στη Στοά Κάλτσουρ, Πεσματζόγλου 5 και στα 2. Στοά Κάλτσουρ. Πολιτισμός στην πόλη.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
0: Κόσμος 93,6.

Εδώ είμαστε, βέβαια. Καλό καλοκαίρι για άλλη μια φορά. Βλέπω ότι είναι κάτι που το περιμέναμε και το περιμένατε και εσείς όλοι, όπως και εμείς εδώ στον κόσμο και του 93,6. Αλλαγή φρουρά, Σωτήρης Παναγιώτη φροντίζει τον ήχο, ο Γιώργος Μουχταρίδης τα υπόλοιπα. Μου γράφετε δύο μηνύματα, τα κρατάω και τα δύο. Μου λέτε για το πάρτι του κόσμου στον Καζάρτε. Από τις τρεις χρονιές που έρχομαι στον Καζάρτε, αυτή ήταν η πιο θερμή, πλήθος, κέφι και χορό, αφού όταν φεύγαμε μετά το τέλος του live της Ρόζανα Μαϊλάν και της 11 μελούς φοβερής ορχήστρας που βρέθηκε πάνω στη σκηνή, ανέβαινε και πολλοί κόσμος, λέει, και κυρίως ξένοι ερχόντουσαν από το φινάλε και το κλείσιμο του Jazz Festival, που 12 η ώρα κινδύνω τελείωσε. Μια άλλη φίλη μου γράφει: ακόμα και αν δεν τρελαίνεται κάποιος με τα Latin, στα live μπορείς να δεις πόσο υπέροχα τα Latin μεταμορφώνουν τους ανθρώπους και να σκεφτείς και κάποιες φορές πόσο λάθος είναι ο καθημερινός μας ρυθμός. Τα λέω αυτά τα σχόλια γιατί έχουν μια βαρύτητα.

Και πόσες ιστορίες έγινε να διηγηθεί αυτό το τραγούδι. Γράφτηκε τον Αύγουστο, αφορά φυσικά το Σεπτέμβρη. Για μένα πάντα όμως έχει μια αίσθηση καλοκαιριού αυτό το τραγούδι. Δεν ξέρω αν είναι αυτή η ωραία ακουστική διάθεση, αλλά και το swing μέσα από τα όργανα, το φλάουτο, αλλά και το σαξόφωνο που το συντροφεύουν, το ακουστικό σχήμα του Van Morrison. Δεν κυκλοφόρησε ποτέ, όταν βγήκε μάλλον το 1970 το Moondance, το τρίτο στούντιο άλμπουμ του Van Morrison, δεν το έβγαλε σαν single, το έβγαλε 7 χρόνια μετά, και είναι από αυτά που λέμε by popular demand, δηλαδή το ζητούσε προφανώς ο κόσμος για να τα ακούσει. Καλημέρα σε όλους, κόσμος 93,6, καλημέρα και καλό μήνα. Χωσέ Τζέιμς, για μάλλον Μάρβιν Γκέι για τη συνέχεια, στο κομμάτι και στο αφιέρωμα που ετοιμάζει ο Χωσέ Τζέιμς στις 6 Ιουλίου στον Λιγαβητό.

Η κομματάρα σε ένα φοβερό μίξ εδώ για μόρε με τις φωνές των Σαλίφ Κεϊτά και Σεζάρια Εβόρα σε μια πιο καινούρια εκτέλεση κατά κάποιο τρόπο από αυτές που δεν ακούγονται τόσο συχνά, αν και έχει μια δυναμική και μια καλοκαιρινή διάθεση super. Λοιπόν, εδώ είμαστε πάντα στον κόσμο 93,6, είναι 52 λεπτά μετά τις 12. Διαβάζω από το ρεπορτάζ του Guardian τη Rosamund Pike, η οποία προχθές σε μια παράσταση στο West End και συγκεκριμένα στο Wyndham, δηλαδή σε μια από τις γνωστές θεατρικές σκηνές του Λονδίνου, κάποια στιγμή στο τέλος και την ώρα που χειροκροτούσαν, κάναν την υπόκληση και χειροκροτούσε το κοινό, έκανε μια παρατήρηση χωρίς να δείχνει κάποιον. Λέει, ξέρω ότι ήρθα από εσάς εδώ πέρα. Κάποιος έστελνε μήνυμα την ώρα που η ίδια βρισκόταν σε κλιμάκωση του χαρακτήρα και της ερμηνείας της, και η οθόνη έτσι όπως είναι φωτεινή φάνηκε αμέσως ότι κάποιος εκείνη την ώρα ήταν αποσπασμένος σε κάτι άλλο, και μάλιστα απευθύνθηκε στον άνθρωπο χωρίς να τον κατανομάζει και λέει ότι ελπίζω, λέει, να ήταν κάτι πραγματικά σοβαρό, λέει, αυτό που συνέβη εκείνη την ώρα, γιατί θέλω να πω το εξής, λέει, όποιοι και πηγαίνετε θέατρο, προσπαθούμε, λέει, πάρα μα πάρα πολύ εδώ πάνω στη σκηνή να σας μεταφέρουμε μια ιστορία, προσπαθούμε να σας αφηγηθούμε μια ιστορία, να σας νιώσουμε και πιστεύουμε να μας νιώσετε κι εσείς. Κάποιος, λέει, σε αυτή την πλευρά, και δεν θα τον ονομάσω βέβαια, εκείνη την ώρα έστελνε ένα μήνυμα. Ξέρεις ποιος είσαι, λέει, δεν θα πω κάτι. Ελπίζω, λέει, να ήταν κάτι πραγματικά πολύ σοβαρό. Ελπίζω να είσαι γιατρός και εκείνη την ώρα, λέει, να έστελνες ένα μήνυμα για να σώσεις μια ζωή. Πρέπει, λέει, σας νιώθω, λέει, καταλαβαίνω, λέει, πολλές φορές αυτό το πράγμα και ελπίζουμε πολλές φορές το κοινό μας να μπορεί και αυτό να αντιληφθεί και να μπει μες στο κλίμα. Το να την ώρα, λέει, που παίζουμε με την άκρη του ματιού μας να αισθανόμαστε ότι κάποιος εκείνη την ώρα στέλνει μήνυμα, ειλικρινά χαλάει όλη την προσπάθεια και όλη την ατμόσφαιρα και μας στέλνει σε μια πολύ διαφορετική κατάσταση και ψυχολογία από ότι έχουμε μπει για περίπου 2 ώρες μέσα στην παράσταση. Εξήγησε τα αυτονόητα, δηλαδή, κυριολεκτικά, η Rosamund Pike σε μια παράσταση, είπαμε, στο West End του Λονδίνου. Μην νομίζουμε ότι γίνονται μόνο εδώ σε εμάς, στο θέατρο ή στη Λυρική, που βλέπω τον τελευταίο καιρό συνέχεια να μένουν ανοιχτά τα κινητά και κάποιος να στέλνει. Από τότε που έγιναν λαϊκά αυτά τα, να το πω έτσι απλά, πιο πετυχημένα, ή πάει και κόσμος που δεν τον αφορά και τόσο πολύ η παράσταση, είτε της Λυρικής είτε στο Μέγαρο Μουσικής, βλέπει κανείς την ώρα του ρεσιτάλ κάποιος να στέλνει SMS και ακούγεται και φαίνεται και δείχνει άσχημο. Και για μας που καθόμαστε από δίπλα και βλέπουμε την άσπρη οθόνη, είναι αλλιώς τους ανοιχτούς χώρους και είναι αλλιώς τους κλειστούς. Ας το θυμόμαστε αυτό.

και όπως λένε και οι καλλιτέχνες στη σκηνή, εκείνη την ώρα είναι βουτυγμένοι σε κάτι τελείως άλλο και ξαφνικά φεύγει όλη η προσοχή, χάνεται το αποκορύφωμα της ερμηνείας.

0: ώρα στον κόσμο είναι μία. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν!
1: Τι!
3: Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού. Ένα αφιέρωμα στην Ήπειρο. Ήχη του βουνού και της ομίχλης. Μια μουσική συνάντηση μνήμης και συνέχειας. 20 νέοι μουσικοί, το επίλεκτο ηπειρώτικο ενσάμπλ, υπό τη διεύθυνση του λαουτίστα Βασίλη Κώστα, υποψηφίου για Grammy. 9 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
6: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
7: Κόσμος.

πόσο πολύτιμος είναι ο τελευταίος δίσκος του Paul McCartney. Πραγματικά, The Boys of Dungeon Lane. Νομίζω ότι αν κάποιοι από εσάς τον ακούσατε το τρίμερο που κυκλοφόρησε, θα βουτήξατε όχι στη λεωφόρο των αναμνήσεων όπως έκανε ο ίδιος, γιατί αυτό έκανε, βούτηξε στη λεωφόρο, στην lane μάλλον, στο μικρό δρομάκι των αναμνήσεων, αλλά το έκανε με τόσο ωραίο τρόπο και με τέτοια διάθεση να μιλήσει προσωπικά, που έδειξε και πόσο μεγάλος τεχνίτης του τραγουδιού είναι, αλλά και πόσο υπέροχος άνθρωπος ήταν είναι ο Paul McCartney. Εγώ τον λάτρεψα αυτό το δίσκο, παρότι έχω λατρέψει πολλούς δίσκους του McCartney τα τελευταία χρόνια. Άλλωστε, γενικά δεν νομίζω ότι βγάζει κακούς δίσκους, έστω και μέτριους. Ο McCartney τα τελευταία 15 χρόνια είναι ένας σπουδαίος τεχνίτης, ίσως ο κορυφαίος της γενιάς του, και όταν χρησιμοποιεί την τεχνική του για να μιλήσει και προσωπικά, για να ξεγυμνωθεί, για να εκτεθεί, όπως κάνει στο τελευταίο του άλμπουμ, νομίζω το αποτέλεσμα είναι υπέροχο, και συν το ότι δεν έχει χάσει αυτό το χαρακτηριστικό του ταλέντο στο να αναδεικνύει μελωδίες ακόμα και σήμερα στα 83 του. Είναι απίστευτο. Είναι από τα πολύ ωραία άλμπουμ, βάλτε το να το ακούσετε, θα το χαρείτε, θα απολαύσετε McCartney, έναν τελευταίο από τους πολύ μεγάλους, ίσως ο κορυφαίος συνθέτης του 20ου αιώνα.

Kiss of Life από την υπέροχη Σαντέδο στον κόσμο και του 93,6. Έλεγα πριν για το τελευταίο άλμπουμ του Paul McCartney. Θα ακούμε κάθε μέρα ένα τραγούδι για αυτήν εδώ την εβδομάδα τουλάχιστον, έτσι για να πάρτε και μια ιδέα όσοι δεν έχετε προλάβει να το ακούσετε. Είναι απαραίτητος. Είναι σημαντικός και απαραίτητος ακόμα και σήμερα ο Paul McCartney με τις δικές του μελωδίες. Είπαμε, πιθανότατα ο κορυφαίος τραγουδοποιός του περασμένου αιώνα, μαζί με έναν δύο ακόμα. Λοιπόν, Γιώργος Μουχταρίδης στην παρέα, Σωτήρης Παναγιώτου φροντίζει τον ήχο, www.cosmosradio.gr είναι ο τρόπος που μας ακούτε. Μας ακούτε επίσης μέσα από το AirTeco, κατεβάζετε την εφαρμογή και μας ακούτε όπου θέλετε, όποτε θέλετε. Επίσης μας ακούτε μέσα από τα ραδιοφωνάκια σας, σπίτι, αυτοκίνητο, αλλά και γραφείο, και φυσικά τσατάρουμε μέσα από το Viber του σταθμού Cosmos Radio με Κάπα και μέσα από το Messenger Cosmos Radio με Κάπα. Καλημέρες, προτιμήσεις, ερωτήσεις, σχόλια, παρατηρήσεις, ό,τι θέλετε να μοιραστείτε εδώ μαζί μου, το κάνετε.

Λίγο πριν ήταν η Αλκιόνη, η Ελληνίδα Αλκιόνη, Can I have a moment please, δηλαδή για λίγο την προσοχή σας, αν το μεταφράσει κανείς λίγο ελεύθερα, ή και την έχει την προσοχή μας, την έχει και με αυτό το άλμπουμ που έβγαλε και είναι υπέροχο, το ακούτε αποκλειστικά εδώ, στον κόσμο και του 93,6 μέχρι την Παρασκευή που κυκλοφόρησε και αυτή, όπως και ο Πολ Μακάρνι, τον προσωπικό της δίσκο μαζί με του Πολ Μακάρνι, είχε μεγάλο ανταγωνισμό η Αλκιόνη το Σαββατοκύριακο. Εν πάση περιπτώσει, ελπίζω να περάσατε ωραία. Εγώ ξεφίλιζα λίγο αυτές τις μέρες και τα βιβλία του Εντουάρντο Γκαλεάνο. Οι εκδόσεις Μετέχμιο αποφάσισαν να επανακυκλοφορήσουν το σύνολο του έργου του Εντουάρντο Γκαλεάνο, ξεκινώντας με δύο από τα βιβλία του. Λέγεται, φυσικά, όλη αυτή η προσπάθεια λέγεται Νέα Πνοή στο έργο του Εντουάρντο Γκαλεάνο. Για όσους δεν τον ξέρετε, πρόκειται για έναν από τους κορυφαίους Λατινοαμερικάνους συγγραφείς και ποιητές με πολύ δική του ξεχωριστή ματιά και γραφή. Κυκλοφόρησαν τα δύο βιβλία πρώτα, οι Καθρέφτες, και όπως λέει ο ίδιος στον υπότιτλο, μια σχεδόν παγκόσμια ιστορία, και επίσης και αυτό που έχει γράψει για το ποδόσφαιρο, το ποδόσφαιρο στη σκιά και στο φως. Ο ίδιος ήταν χάλια σαν ποδοσφαιριστής, αλλά λάτρευε να απολαμβάνει το θέαμα, ιδιαίτερα όπως γράφει και μέσα στο βιβλίο, πριν το ποδόσφαιρο γίνει αυτό το μεγάλο πολυεθνικό θέαμα, όπου η εξουσία και το χρήμα παραγωνίζονται και παραγωνίζουν κυρίως το λαϊκό άθλημα που ξεκίνησε από τις αλάνες και τις φτωχογειτονιές. Εν πάση περιπτώσει, είναι πολύ ενδιαφέρον και αυτό το βιβλίο, είναι πολύ ενδιαφέρον το βιβλίο και οι Καθρέφτες. Ο ίδιος στον πρόλογο που γράφει ο επιμελητής της έκδοσης έγραψε, λέει, τους Καθρέφτες εξαιτίας ενός ονείρου, και το λέει όχι σε αυτό το βιβλίο, το λέει σε ένα άλλο βιβλίο. Συνήθως τα όνειρά μου, λέει, είναι ασύλληπτης μετριότητας, έγραφε σε αυτό το βιβλίο ο Εντουάρντο Γκαλεάνο. Όμως μια φορά κι εγώ είχα ένα καλούτσικο όνειρο που μου έδωσε την ιδέα για τους Καθρέφτες. Στο όνειρό μου έμπαινα σε ένα ταξί και έλεγα στον ταξιτζή: πηγαίναμε στη Γαλλική Επανάσταση, στον τόπο όπου θα εκτελούσαν την Ολυμπία Ντεγκούζ, στην Κιλοτίνα. Και ο ταξιτζής θα ξεκινούσε τη διαδρομή. Ήθελα να δω την Ολυμπία τη στιγμή που θα ανέβαινε στην Κιλοτίνα και θα έλεγε εκείνη την όμορφη φράση. Ήθελα να την ακούσω και να τη δω να τη λέει. Αν οι γυναίκες ανεβαίνουμε στην Κιλοτίνα, γιατί δεν μπορούμε να ανέβουμε και στο βήμα? Αυτή ήταν η φράση που είχε πει. Εγώ ήθελα, λοιπόν, να τα δω όλα αυτά και από κοντά. Και ο ταξιτζής υπάκουγε στις διαταγές μου. Και έτσι εγώ πηγαίνω, ερχόμουν στα μονοπάτια του κόσμου. Ενός κόσμου δίχως σύνορα, δίχως χάρτες και δίχως χρόνο. Και από εκεί ξεπήδησε το βιβλίο. Μια που το ονειρεύτηκα, γιατί να μην το γράψω κιόλας.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η Νέα Δημοκρατία καταθέτει την πρότασή της για την συνταγματική αναθεώρηση. Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε την πρόταση ως έναν οδικό χάρτη που αντιμετωπίζει παθογένειες δεκαετιών. Ράγδαιες εξελίξεις στη Νέα Αριστερά. Αποχώρησαν 7 βουλευτές και 143 στελέχη, δημοσιεύοντας επιστολή που αναφέρουν ότι η στρατηγική της ηγεσίας δεν μπορεί να ανταποκριθεί στην ανάγκη για ευρύτερες πολιτικές και κοινωνικές εισπυρώσεις. Παραιτήθηκε και από βουλευτής η Έφη Αχτσιόγλου. Στο 5% πληθωρισμό στη χώρα μας το Μάιο, από 4,6% που ήταν τον Απρίλιο, σύμφωνα με την Eurostat, με αιχμή της αυξήσης στις τιμές της ενέργειας. Συνεχίζονται οι Ισραηλινές επιθέσεις στα νότια του Λιβάνου παρά τις διαβεβαιώσεις Τραμπ για τήρηση της εκεχηρίας μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ. Το Ιράν έχει πληρώσει πολύ βαρύ τίμημα και το καθεστώς είναι καταδικασμένο να πέσει, έγραψε σε ανάρτησή του στο X ο Νετανιάχου. Ενώπιον του εισαγγελέα Καλαμάτας, ο καθομολογίαν δολοφόνος της 39χρονης σύζυγου του. Σε τοξικολογικές εξετάσεις στα παιδιά θα προχωρήσουν οι αρχές για να διαπιστωθεί αν τους χορηγήθηκε κάποια ουσία και δεν ξύπνησαν από τις φωνές. Πέθανε σε ηλικία 75 χρόνων ο δημοσιογράφος και πρώην βουλευτής Νάσος Αθανασίου μετά από μεγάλη μάχη που έδινε τα τελευταία χρόνια με σοβαρή ασθένεια. Άνοδος της θερμοκρασίας και ηλιοφάνεια, έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 3.30. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Κόσμος 93,6.
3: Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού. Βίκινγκουρ Όλαφσον. Ο βραβευμένος Ισλανδός πιανίστας, την πρώτη του εμφάνιση στην Ελλάδα. Ερμηνεύει έργα Μπαχ, Μπετόβεν, Σούμπερτ. Μια νεωτερική ματιά σε παλιά κομψοτεχνήματα. 3 Ιουνίου στο Ηρώδιο, εισιτήρια festival.gr, more.com.
5: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
6: Ακούτε Κόσμος.
5: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Εντουάρντο Γκαλεάνο, έχετε διαβάσει αρκετά βιβλία, καταλαβαίνω, και τις μέρες που αφηγούνται και τον κόσμο ανάποδα και την τριλογία, την περίφημη τριλογία «Η μνήμη της φωτιάς», αλλά και άλλα βιβλία του, όπως αυτό για παράδειγμα με τις γυναίκες και επίσης τους κυνηγούς ιστοριών. Είναι όλα αυτά τα βιβλία επανεκδίδονται με πρόλογο και επίμετρο από τον Κώστα Αθανασίου σε μετάφραση της Ισμήνης Κανσή, τις εκδόσεις Μετέχμιο. Και να το πω και απλά, καλοκαίρι έρχεται, σιγά σιγά νομίζω οι περισσότεροι από εμάς αρχίζουμε να ετοιμάζουμε και λίγο τις βαλίτσες ή τέλος πάντων τα σακουαγιάζ ή οτιδήποτε κουβαλάμε μαζί, και αρχίζουμε και σημειώνουμε και βιβλία. Νομίζω πως του Εντουάρντο Γκαλεάνο τα βιβλία μπορούν να συντροφεύσουν την ώρα που είναι σαρκαστικός, είναι παράλληλα τρυφερός, και την ώρα που είναι σοβαρός, γράφει με ένα χιούμορ που σφάζει με το βαμβάκι. Ο Εντουάρντο Γκαλεάνο, και η μοναδική γραφή του, μου λέει ένας φίλος, αυτές τις μέρες απολαμβάνω τους καθρέφτες. Έχω λοιπόν δύο αντίτυπα από τους καθρέφτες για να τα μοιραστώ εδώ μαζί σας με τους ακροατές του Κόσμου 93,6. Εσείς το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να μπείτε στο Viber του σταθμού, να γράψετε, να αναζητήσετε, για όσους δεν το ξέρετε, Κόσμος με κάπα, Κόσμος Radio δηλαδή με κάπα, και εκεί να γράψετε Εντουάρντο Γκαλεάνο, καθρέφτες ή και σκέτο καθρέφτες, το ονοματεπώνυμό σας και ένα κινητό τηλέφωνο για να επικοινωνήσουμε μαζί σας σε περίπτωση που κερδίσετε. Πολύ απλά. Εντουάρντο Γκαλεάνο, καθρέφτες, το ονοματεπώνυμό σας και ένα κινητό τηλέφωνο για να επικοινωνήσουμε μαζί σας, και το στέλνετε φυσικά εντελώς δωρεάν στο Viber του σταθμού Κόσμος Radio με κάπα. Καλή επιτυχία.

0: Sunny Shining από τον Bob Marley και τους Wailers. Σήμερα είναι Τρίτη, καλό μήνα να ευχηθώ για άλλη μια φορά. Και η αγάπη για τον Εντουάρντο Γκαλεάνο πρέπει να είναι μοναδική. Η συμμετοχή σας είναι από τις πιο υψηλές που έχω δει ποτέ σε διαγωνισμό βιβλίου. Να ευχηθώ σε όλους καλή τύχη, θα τη χρειαστείτε. Αλλά σε κάθε περίπτωση θα υπάρξουν και άλλα βιβλία του Γκαλεάνο, τα οποία θα δοθούν τις επόμενες ημέρες. Γενικά θα δώσουμε κάποια βιβλία αυτή την περίοδο. Είναι μια περίοδος που έχουμε το χρόνο, το λίγο χρόνο παραπάνω που χρειάζεται, και τη συγκέντρωση, την προσοχή, αυτό δηλαδή χρειάζεται κυρίως για να μπορέσουμε να διαβάσουμε και να ευχαριστηθούμε και να ταξιδέψουμε. Τι ήτανε, ήταν αυτό. Πάμε στο Μάριο Μπιόντι σε ένα τραγούδι πάλιο που είχε πει η Μίνα, μαζί με μια σειρά υπέροχων Βραζιλιάνων τραγουδοποιών.
1: Voy a raccontarmi come se mi conoscesse già.

Έτσι είναι τα πράγματα και σήμερα. Η Λουκία Σουπούλη είναι ήδη εδώ. Σωτήρης Παναγιώτου φώνησε τον ήχο. Ο Γιώργος Μουχθαρίδης τα υπόλοιπα. Στέλνω ήδη τα απαντητικά μηνύματα σε όσους κερδίσετε ένα αντίτυπο του βιβλίου του Εντουάρντο Γκαλεάνο από τις εκδόσεις Μετέχμιο, οι καθρέφτες, αύριο μετά τις 12 περισσότερα.

0: ώρα στον κόσμο είναι 2. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού. Ένα ταξίδι αφιέρωμα στο μουσικό σύμπαν το Arvo Pärt. Ερμηνεύουν η Φιλαρμονική Χοροδία Εστονίας και Ορχήστρα Δωματίου Ταλίν. Διευθύνει ο Τόνου Καλιούστε. Ένας ανεπανάληπτος εσπερινός. 15 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Έτσι, δροσερά, με το κλασικό τραγούδι του Ζόρζι Μπεν Μασκενάντα στην εκτέλεση των Pink Martini και με τη φωνή της Ιαπωνέζας τραγουδίστριας Σαόρι Γιούκι, σας καλωσορίζουμε στη σημερινή μουσική μας βόλτα και στον Ιούνιο που μπήκε χθες, μεσημέρι Τρίτης 2 Ιουνίου, 2 λεπτά μετά τις 2, εδώ είναι ο Κόσμος 93,6. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας.

από το θρυλικό musical Hair του 1967, ένα τραγούδι σταθμός στην ιστορία της μουσικής. Let the Sun Shine In, ο Καναδός συνθέτης Galt McDermott. Και τι ωραία που περάσαμε το Σάββατο το βράδυ στον Καζάρτε, στο πάρτι μας. Ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε, ελπίζουμε να περάσατε όμορφα κι εσείς. Ακούτε την εκπομπή Cosmic Soup με τη Λουκία Σούπουλη στα λόγια και τις μουσικές, και αυτό το μεσημέρι το περνάμε παρέα μέχρι τις 4. Ο Σωτήρης Παναγιώτου είναι μαζί μου στη ρύθμιση του ήχου και ο νεοϊορκέζος παραγωγός Ζακ Ρενό στον αέρα μας δανείζεται τη μελωδία από το κλασικό House of the Rising Sun. Καλησπέρα σε όλους, καλό μήνα να έχουμε. Και καλό καλοκαίρι εννοείται.

Η Βρετανή Mercy και το ατμοσφαιρικό Καλιφόρνια από το καλοκαίρι του 2024 ήταν αυτό. Εγώ περιμένω τα γραπτά σας μηνύματα στο Viber του σταθμού Κόσμος Radio, δύο λέξεις με K. Έτσι θα βρείτε την παρέα μας για να τα λέμε εκτός αέρα. Ένα μουσικό ταξίδι εδώ που συνδυάζει ψυχεδελική pop, funk αλλά και surf στοιχεία, το project Arc de Soleil και το κομμάτι Riders of the Moon.

Από την καρδιά της σύγχρονης βρετανικής soul σκηνής, αυτή ήταν η Olive Jones και το κομμάτι End of Time από το ντεμπούτο της άλμπουμ, το For Mary. Πάμε να ολοκληρώσουμε την πρώτη μας ώρα με ένα κλασικό hip hop κομμάτι. Το πρώτο μας ημίωρο. Από το 2000 το Things I've Seen είναι οι Spooks.

0: Κόσμος 93,6.
1: Armand Hammer, 6 Ιουνίου, στο Gazarte Ground Floor. Το hip-hop duo από τη Νέα Υόρκη με τον ήχο που έγραψε ιστορία στο παγκόσμιο hip-hop. Σκοτεινός, όμως αληθινός. Έρχεται στην Αθήνα για μια live εμφάνιση χωρίς όρια. Armand Hammer, 6 Ιουνίου, by Plisken Festival. Εισιτήρια, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. Κόσμος, 93,6.
2: Hello, mister, bet you didn't think you'll be in a song.

με το κομμάτι Δανία από την electropop τραγουδοποιό την Νόγκα Έρες και με τη συμμετοχή του Ρόμπι Williams. Ακούσαμε μέσα από το άλμπουμ της The Vandalist και την περιμένουμε στην Αθήνα. 3η 21 Ιουλίου θα εμφανιστεί στο Gazarte Roof Stage 33 λεπτά μετά τις 2. Ακούτε πάντα κόσμο στους 93,6. Η Λουκία Σοπουλή σας μιλάει και επιλέγει τις μουσικές μέχρι τις 4. Η Μαρίλια Γεροντίδη είναι μαζί μου τώρα στη ρύθμιση του ήχου. Και ένα από τα πιο χαρακτηριστικά τραγούδια της Ολλανδής Kovacs από το επιτυχημένο της άλμπουμ το Shades of Black του 2025 ακούμε βεβαίως το Digging. Καλώς ήρθατε κι εσείς που μόλις συντονιστήκατε. Καλησπέρα σε όλους.

Η Sharon Kovacs με το Digging εδώ στον κόσμο 93,6. Πάμε σινεμά για τη συνέχεια. Η Weird Wave παρουσιάζει. Η Sharon Kovacs με το Digging εδώ στον κόσμο 93,6. Πάμε σινεμά για τη συνέχεια. Η Weird Wave.

δεκαετία στη Δανία. Ρεκόρ με 800.000 εισιτήρια. Άνοιξε το 82ο Φεστιβάλ της Βενετίας. Έλαβε 13 υποψηφιότητες στα εθνικά βραβεία της Δανίας. Ενώ ο Μάντς Μίκελσεν για την ερμηνεία αυτή κέρδισε μία υποψηφιότητα στα ευρωπαϊκά βραβεία κινηματογράφου. Έχουμε λοιπόν διπλές προσκλήσεις για την προβολή της ταινίας «Ο τελευταίος Βίκινγκ» στο Σινέ Κάρμεν, Τετάρτη 3 Ιουνίου στις 9 παρατέταρτο το βράδυ. Θα βρείτε σχετικές πληροφορίες για το πώς μπορείτε να συμμετέχετε στο διαγωνισμό στο Instagram του Κόσμος, Κόσμος 936, έτσι θα μας βρείτε.

δίσκο pop εδώ, η Γαλλίδα Κορίν και ένα κομμάτι με τίτλο Orient Express σε συνεργασία με τον παραγωγό Habibi Sly, ταξιδιάρικη ατμόσφαιρα η οποία συνεχίζεται με τους Glass Beams.

από τα αγαπημένα πλέον της τελευταίας περίοδου, το Electric Spanish από το καινούριο άλμπουμ του Γάλλου TYO, The Outsider, σε παραγωγή του Αντρίαν και Σάρα των Black Pumas, και έρχεται ένα χαμένο διαμάντι από τη δεκαετία του 70, τότε ηχογραφήθηκε από τους Dragons, ήρθε ξανά στην επιφάνεια το 2007 από τον DJ Food, ηλιόλουστη καλιφορνέζικη surf pop είναι οι Dragons. Και ένα κομμάτι με τίτλο Food for My Soul.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 3. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού. Ένα αφιέρωμα στην Ήπειρο. Ήχη του βουνού και της ομίχλης. Μια μουσική συνάντηση μνήμης και συνέχειας. 20 νέοι μουσικοί, το επίλεκτο ηπειρώτικο ενσάμπλ, υπό τη διεύθυνση του λαουτίστα Βασίλη Κώστα, υποψηφίου για Γκράμι. 9 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Ακούτε Κόσμος.

με την Αγγλοαμερικανίδα, τραγουδοποιώ την Αγιάννα Λί και ένα σίγγλ που κυκλοφόρησε πριν από μερικούς μήνες, το Φεβρουάριο αν θυμάμαι καλά, House Broken. Φέρνει σε λίγο από Αντέλ, από Amy Winehouse. Και έτσι σας καλωσορίζουμε στη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής και εδώ δύο διαφορετικοί μουσικοί κόσμοι, ο Leon Bridges και ο Luke Combs ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια πολύ ωραία μπαλάντα με τίτλο Beyond.

Αυτή είναι η επιστροφή της κορυφαίας τραγουδοποιού από το Μάλι της Φατουμάτα Ντιαβαρά και το νέο της άλμπουμ που ονομάζεται Μάσα. Κυκλοφορεί μεθαύριο 5 Ιουνίου. Ακούσαμε το πρώτο σίγγλ με τίτλο Σιγκούι. Η Λουκία Σούπουλη σας μιλάει και επιλέγει τις μουσικές μέχρι τις 4. Μαρίλια Γεροντίδη στη ρύθμιση του ήχου. Μάικλ Κιουανούκα στον αέρα μας.

Το ωραίο ντουέτο του Big X The Plug και της Ella Langley, Hell at Night, εδώ στον κόσμο 93,6. Ολοκληρώνουμε το τρίτο μας ημίωρο πίσω στο 2012 σε ένα από τα πρώτα και αγαπημένα τραγούδια του Rag & Bone Man, το οποίο αναδεικνύει έτσι τις γνήσιες blues και hip hop καταβολές του. Tell Them Like It Is, σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio, και συνεχίζουμε αμέσως μετά και μέχρι τις 4. Στην παρέα σας είναι η Λουκία Σούπουλη.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η Νέα Δημοκρατία καταθέτει την πρότασή της για τη συνταγματική αναθεώρηση. Ως έναν οδικό χάρτη που αντιμετωπίζει παθογένειες δεκαετιών, χαρακτήρισε την πρόταση ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ραγδαίες εξελίξεις στη Νέα Αριστερά με την αποχώρηση 7 βουλευτών και 143 στελεχών. Παραιτήθηκε και από βουλευτής η Έφη Αξιόγλου. Στο 5% ο πληθωρισμός στη χώρα μας το Μάιο, από 4,6% τον Απρίλιο, σύμφωνα με τη Eurostat, εχμεί οι αυξήσεις στις τιμές της ενέργειας. Στο αρχείο θέτει η εισαγγελία πρωτοδικών τη δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ που αφορά τον Χαράλαμπο Αθανασίου, τον Τάσο Χατζηβασιλείου και τον Δημήτρη Μελά για παράβαση καθήκοντος. Ο σεβασμός στο διεθνές δίκαιο, η προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η προώθηση της πολυμέρειας, πηξίδα τη συμπόρευσή μας στα ταραγμένα ύδατα του σύγχρονου κόσμου, δήλωσε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας στη συνάντηση που είχε με τον πρόεδρο του Παναμά Χωσέ Ραούλ Μουλίνο στο Προεδρικό Μέγαρο. Συνεχίζονται οι Ισραηλινές επιθέσεις στα νότια του Λιβάνου παρά τις διαβεβαιώσεις Τραμπ για τήρηση της εκεχηρίας μεταξύ Ισραήλ και Χεσμπολά. Το Ισραήλ έλαβε έγκριση από τις Ηνωμένες Πολιτείες να βομβαρδίσει τα νότια προάστια της Βηρυτού σε περίπτωση που η Χεσμπολά επιτεθεί σε Ισραηλινό έδαφος, δήλωσε ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας. Σε ηλικία 75 ετών έφυγε από τη ζωή ο δημοσιογράφος και πρώην βουλευτής Νάσος Αθανασίου, έπειτα από μεγάλη μάχη που έδινε τα τελευταία χρόνια με σοβαρή ασθένεια. Και ο καιρός, άνοδος της θερμοκρασίας και ηλιοφάνεια έως 30 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου. Κόσμος.

Με τη συνεργασία μεταξύ δύο αξιόλογων βραζιλιάνων καλλιτεχνών, ο Λούκας Σαντάνα και η Ντούντα Μπίτ μας τραγούδησαν Meu Primeiro Amor για το καλωσόρισμα στο τελευταίο ημίωρο της σημερινής εκπομπής. Ακούτε πάντα κόσμο στους 93,6 και για λίγο ακόμα στην παρέα, στα λόγια και τις μουσικές θα είναι η Λουκία Σούπουλη.

Το Rebellion θα ακούγεται παντού αυτό το καλοκαίρι από το ντεμπούτο άλμπουμ Fairy Tale της Kelly Bowes. Και λίγο πριν κλείσουμε για σήμερα, να σας θυμίσω ότι τρέχει ακόμα ένας ενδιαφέρον διαγωνισμός. Μόνο στο Instagram του Κόσμος όμως θα τον βρείτε. Διπλές προσκλήσεις μπορείτε να διεκδικήσετε για το live των Tonic Walter στο Gazarte Roof Stage Σάββατο 6 Ιουνίου. Tonic Walter, αυτό το ηλεκτρονικό μουσικό δίδυμο από τη Γερμανία που συνδυάζει deep house και techno, έχει όμως και την ενέργεια μιας live μπάντας με περισσότερα από 120 εκατομμύρια streams παγκοσμίως. Έχουν καθιερωθεί ως ένα καθιλωτικό live act και πραγματοποιούν εμφανίσεις σε όλες τις μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις. Τη βραδιά θα ανοίξει το solo project του Έλληνα μουσικού τραγουδιστή και παραγωγού, του One of Us. Διπλές προσκλήσεις θα βρείτε στο Instagram του Κόσμου και ο διαγωνισμός τρέχει μέχρι το μεσημέρι της Παρασκευής.

Η Ντότσι εδώ δίνει νέα πνοή στο κομμάτι Somebody That I Used To Know του Gautier και κάπως έτσι θα φτάσουμε στο κλείσιμο της σημερινής εκπομπής λιγάκι νωρίτερα. Δίνουμε ραντεβού όμως για αύριο το μεσημέρι στις 2 ακριβώς. Κωνσταντίνος Πατζόγλου ακολουθεί μέχρι τις 6 από τη Μαρίλια Γεροντίδη που ρύθμισε τον ήχο και τη Λουκία Σούπουλη. Καλή συνέχεια, καλό απόγευμα σε όλους.

Η ώρα στον κόσμο είναι 4. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

0: τη βάζει στο γκριλ, στο τηγάνι, στο φούρνο. Και η μυρωδιά της απαντά από μόνη της το τι φαΐ έχουμε σήμερα.
1: Όποιος ξέρει τι θα πει μπριζόλα για μεσημεριανό, ξέρει και να την επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκο κρέας στα Lidl. Γιατί ελέγχεται σύμφωνα με τα υψηλότερα πρότυπα υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων και φτάνει δίπλα σου 100% εγγυημένο με τη διατροφική αξία που πρέπει και την νοστιμιά που θες. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Alles in allem. Einstürzende Neubauten. 18 Ιουνίου, ο 2 Ηρώδου Αττικού. Οι Einstürzende Neubauten αποχαιρετούν το Ηρώδιο με μία οδή στην Avantgarde στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Προπόληση More.
3: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

το τραγούδι για την αγάπη, με το Love δηλαδή, και Joe Stone ξεκίνησαμε σήμερα και είπαμε να υποδεχθούμε έτσι ραδιοφωνικά τουλάχιστον το καλοκαίρι μας. Είναι Τρίτη, είναι 2 Ιουνίου, είμαστε στο Κόσμος 93,6, είμαστε στο rteco.gr, μας ακούτε και live, μας ακούτε και on demand και κάνουμε παρέα σε αυτή την πρώτη εκπομπή για το καλοκαίρι του 2026. Ένα τριήμερο πέρασε, μια εβδομάδα ξεκινά, ραδιοφωνικά τουλάχιστον, γιατί για κάποιους η εβδομάδα ξεκίνησε χθες. Νομίζω όμως ότι οι περισσότεροι ήταν εκτός των τυχών, αλλά από την άλλη ήταν πολύ ωραία και στην Αθήνα αυτό το τριήμερο. Πάμε να κάνουμε παρέα μέχρι τις 6, όπως κάθε απόγευμα, με τις μουσικές μας εδώ στο Κόσμος. Εδώ η Μαρίλα Γεροντίδη που φροντίζει τον ήχο, εδώ ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου που σας μιλάει και βάζει τις μουσικές. Καλησπέρα, καλώς βρεθήκαμε, καλό μήνα να έχουμε και καλό καλοκαίρι. Και σήμερα έχουμε πολλά καινούργια. Και τα δικά μας τα κλασικά, τα αγαπημένα.

Smith και το Χάι από τα καινούργια των τελευταίων ημερών. Και είμαστε εδώ στο απογευματάκι αυτό της Τρίτης. Έχει μπει για τα καλά πλέον. Το καλοκαίρι ήταν πάρα πολλά τα stories από τις παραλίες τις ημέρες που πέρασαν. Και είναι και εκείνοι βέβαια, στους οποίους θέλουμε μια καλησπέρα, που δεν τα καταφέραν να φύγουν. Και μάλιστα ήταν στο γραφείο και το Σαββατοκύριακο και χρειάζεται να έχεις γερά νεύρα, γερό στομάχι. Λοιπόν, δώστε στίγμα, που βρίσκεστε, τι κάνετε. Κόσμος Radio στο Viber για τα γραπτά σας μηνύματα, 2 10 6 0 6 64 29, που χτυπάει στο στούντιο. Διαφορετικά Κόσμος 936 μας βρίσκεται στο Facebook και το Instagram. Μαθαίνετε τα νέα μας, κάντε like και είμαστε σε επικοινωνία και εκεί. Like a moth to a flame burned by the fire. Και καθώς ακούγαμε το προηγούμενο, love is blind, can't you see my desire? That's the way love goes. Σκέφτηκα 90's. Janet Jackson. Μου ταιριάξε.

Αυτό εδώ έχει τίτλο «Dublé des étoiles» και είναι από Ντέτο και Λέιτα. Και είμαστε εδώ λοιπόν στο Κόσμος 93,6 να στείλουμε μια μεγάλη καλησπέρα σε εσάς που διαβάζετε για την εξεταστική και μας στέλνετε φωτογραφίες και από τις σημειώσεις σας που είναι άπειρες. Υπομονή, θα περάσει, καλή επιτυχία στα παιδιά που έχουν εξεταστική και στα παιδιά που δίνουν εξετάσεις βέβαια αυτή την περίοδο. Και είμαστε λίγο πριν από τις 4:30 που σημαίνει ότι πρέπει να πάμε σιγά σιγά για τις ειδήσεις σε τίτλους, να μάθουμε τα τελευταία νέα στην Ελλάδα και τον κόσμο και να επιστρέψουμε πάλι πίσω στις μουσικές μας

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η Νέα Δημοκρατία καταθέτει την πρότασή της για τη συνταγματική αναθεώρηση ως έναν οδικό χάρτη που αντιμετωπίζει παθογένειες δεκαετιών, χαρακτήρισε την πρόταση ο Πρωθυπουργός. Ραγδαίες εξελίξεις στη Νέα Αριστερά με την αποχώρηση 7 βουλευτών και 143 στελεχών. Παραιτήθηκε και από βουλευτής η ΕΦΤ Φιαχτσιόγλου, τη θέση της παίρνει ο Γιάννης Δραγασάκης. Στο αρχείο θέτει η εισαγγελία πρωτοδικών τη δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ που αφορά τους Χαράλαμπο Αθανασίου, Τάσο Χατζηβασιλείου και Δημήτρη Μελά για παράβαση καθήκοντος. Σε εξέλιξη απολογία των 7 κατηγορούμενων από τη Βόρεια Ελλάδα ενώπιον του Ευρωπαίου Ανακριτή για τις παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο σεβασμός στο διεθνές δίκαιο, η προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η προώθηση της πολυμέρειας, πηξίδα της συμπόρευσής μας στα ταραγμένα ύδατα του σύγχρονου κόσμου, δήλωσε ο Κωνσταντίνος Στασούλας στη συνάντηση που είχε με τον πρόεδρο του Παναμά στο Προεδρικό Μέγαρο. Απέδρασε από τις φυλακές Κορυδαλλού Αλβανός κρατούμενος που εξέτει επινήγε υποθέσεις ναρκωτικών και όπλων. Οι συνθήκες του περιστατικού διερευνώνται ενώ πραγματοποιούνται έρευνες για τον εντοπισμό του. Προφυλακίστηκε ο 30χρονος ελεύθερη με όρους ιδίου για την ένοπλη επίθεση σε κατάστημα κινητής τηλεφωνίας στα Πατήσια την προηγούμενη εβδομάδα. Διαφεύγει τη σύλληψη 4ο άτομο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναπτύσσει τη μεγαλύτερη επιχείρηση αντιμετώπισης δασικών πυρκαγιών με 777 πυροσβέστες και 27 εναέρια σε χώρες με υψηλό κίνδυνο ανάμεσά τους και την Ελλάδα. Άνοδος της θερμοκρασίας αύριο και ηλιοφάνειος 31 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
2: Κόσμος 93,6.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Κόσμος Radio.

Με John Legend επιστρέψαμε στο δεύτερο ημίωρο εκπομπής στο Κόσμος 93,6. Είμαστε 37 λεπτά μετά από τις 4 και κάνουμε παρέα μέχρι τα ρολόγια να δείξουν 6 όπως κάθε απόγευμα. Και έχω πέσει που λέτε πάνω σε ένα άρθρο που έχει φοβερό τίτλο «Πιο χαρακτηριστικό σε κάνει πιο ελκυστικό πέρα από την εμφάνιση». Οπότε λέω θα κάνω κλικ γιατί είναι καλοκαίρι και ξέρετε πώς πάνε αυτά τα πράγματα. Και γράφει λοιπόν εδώ ότι η εξωτερική εμφάνιση είναι το έναυσμα, όμως αυτό που σε κάνει πραγματικά ελκυστικό άνθρωπο είναι το πόση ηρεμία αποπνέεις τους γύρω σου. Αυτό λέει μία ειδικός. Η εξωτερική εμφάνιση μπορεί να είναι το πρώτο στοιχείο που θα προσελκύσει τα βλέμματα, όμως δεν είναι αυτό που θα διατηρήσει το ενδιαφέρον κάποιου ή κάποιες αν σου λείπει ένα άλλο χαρακτηριστικό που φαίνεται πως κάνει έναν άνθρωπο πιο, πολύ πιο ελκυστικό. Και αυτό είναι λοιπόν η ηρεμία, όπως λέει η Bridget Weber. Η ηρεμία πηγαίνει χέρι-χέρι με την αυτοπεποίθηση και τα άτομα με αυτοπεποίθηση κατά κανόνα γοητεύουν. Επιπλέον τα ήρεμα άτομα έχουν ορισμένα ακόμα ελκυστικά χαρακτηριστικά, όπως παραδείγματος χάρη είναι η ενέργειά τους. Το θέμα είναι όμως ότι σε αυτή την εποχή που ζούμε και σε αυτές τις συνθήκες που ζούμε, πώς μπορεί κανείς να μείνει ήρεμος. Και σε αυτές τις συνθήκες που ζούμε, πώς μπορεί κανείς να μείνει ήρεμος.

Αυτό ήταν ο Too Late από την Αίγυπτο, φοβερός μουσικός και ράπερ και παραγωγός. Και αυτή ήταν μια jazz εκδοχή σε ένα δικό του από το 2025, από ένα EP που κυκλοφόρησε πριν από λίγες ημέρες. Και ήθελα να σας πω για το άρθρο που διαβάζω του Αγγέλου Κλάδη στο One Man που ανέβηκε σήμερα για τα νέα γήπεδα, το πόσημα που ετοιμάζονται στην Αθήνα, και γράφει ότι έπειτα από 2 δεκαετίες, μια κρίση και μια πανδημία, έπειτα από μια μεγάλη δηλαδή περίοδο που η Αθήνα ζούσε στη σκιά των Ολυμπιακών μεγαλείων, είναι γεγονός ότι η πόλη διανύει μια νέα εποχή μετασχηματισμού με άξονα και τις αθλητικές εγκαταστάσεις που ετοιμάζονται από το Ελληνικό μέχρι τον Βοτανικό, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις όπως γράφει στο άρθρο, με τεχνολογίες αιχμής που υψώνονται κάτω από τις και τις μπουλντόζες των εργοταξίων. Τι ετοιμάζεται λοιπόν? Σε λίγο καιρό θα έχουμε γήπεδα προδιαγραφών UEFA, πισίνες με αερόφραγμα, νέους στίβους κατάλληλους για διεθνείς διοργανώσεις, αλλά και σύγχρονα βιοκλιματικά γήπεδα μέσα στο πράσινο. Και γράφει ο Άγγελος Κλάδης στο άρθρο του για το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού στο Βοτανικό, γράφει για το νέο αθλητικό κέντρο στο Ελληνικό και γράφει και για το νέο κλειστό γυμναστήριο στο Άλσος Βέικο. Έχει ενδιαφέρον για να το διαβάσει κανείς το συγκεκριμένο κείμενο για το πώς διαμορφώνεται ή μεταμορφώνεται η πόλη

Beyoncé, This is what you are. 20 χρόνια πριν, πω. Να μαλώνω να με τα λέω αυτά για το χρόνο. Και λέω να πάμε να κλείσουμε την πρώτη ώρα εκπομπής με ένα καινούριο που κυκλοφόρησαν Jungle αυτές τις ημέρες. Έχει τίτλο The Wave.

δροσερό καλοκαιρινό το λες. Μικρή ανάσταση 5, επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Γιόρν!
2: Τι!
4: Τηλέφωνο για σένα!
2: Ποιος είναι!
4: Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
6: Για πρώτη φορά στα παγκόσμια χρονικά.
7: Ραντεβού με την ιστορία, έχεις Κωστάκη.
6: Τρεις κωμωδίες μικρού μήκους σε μία προβολή.
8: Πολύ τολμηρό.
6: Τρεις σκηνοθέτες, Μιχάλης Γιγυντής, Ιωάννα Κριονά και Δημήτρης Παπαθανάσης, υπογράφουν τρεις ιστορίες γεμάτες χιούμορ, χάος και αθάνατη ελληνική πραγματικότητα.
9: Κυκλοφορεί με το βρακί, τίποτα από πάνω.
6: Όλες μαζί σε μία προβολή.
10: Στην ευχή της Παναγίας να πας.
6: Ελλάδα 3-0. Στους κινηματογράφους από την Danwir.
11: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού. Βίκινγκουρ Όλαφσον. Ο βραβευμένος Ισλανδός πιανίστας στην πρώτη του εμφάνιση στην Ελλάδα. Ερμηνεύει έργα Μπαχ, Μπετόβεν, Σούμπερτ. Μια νεωτερική ματιά σε παλιά κομψοτεχνήματα. 3 Ιουνίου στο Ηρώδιο, εισιτήρια festival.gr, more.com.
12: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
1: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

California Dreaming και είμαστε πάλι πίσω 6 λεπτά μετά από τις 5 στο Κόσμος 93,6. Είναι απόγευμα Τρίτης, είναι 2 Ιουνίου, συναντιόμαστε, πρώτη εκπομπή για το καλοκαίρι, για το φετινό καλοκαίρι, και θα πάμε παρέα μέχρι τις 6 όπως κάνουμε κάθε απόγευμα με τις μουσικές μας. Η Μαρίλια Γεροντίδη που φροντίζει τον ήχο, ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου που σας μιλάει και βάζει τα τραγούδια. Και ήθελα να σας πω ότι αυτή η εβδομάδα θα μας πάει στο δικό μας Cosmos Lab, ακριβώς στα μεσάνυχτα του Σαββάτου. Έχω ετοιμάσει ένα mixtape που έχει όλη αυτή την ατμόσφαιρα, νομίζω, του καλοκαιριού και του φετινού καλοκαιριού, καθώς τα περισσότερα τραγούδια, οι περισσότερες μουσικές σχετίζονται λοιπόν και με το καλοκαίρι αλλά και με τη χρονιά, με την είναι καινούργιες παραγωγές ως επιτοπλίστων. Λοιπόν, καλησπέρα ξανά, καλό μήνα να έχουμε, γιατί είναι η πρώτη φορά που συναντιόμαστε μέσα στον Ιούνιο, και καλό καλοκαίρι, γιατί όχι να το λέμε, για να το πιστέψουμε. Όλα καλά, όλα καλά.

έπρεπε κανείς να κάνει ένα playlist με τα τραγούδια του κόσμου μας. Αυτό εδώ δεν θα έλειπε. Μέξικο από Orange Blossom εκεί από το 2014. Και διαβάζω πως πέρσι ήταν μια έκπληξη, φέτος ένα ραντεβού που παίρνει μορφή θεσμού, καθώς στην αυλή του θεάτρου Επικολωνό έχουν μπει ήδη μεταλλικές ρετρό καρέκλες με τα μαξιλάρια, έχει μπει το πανί για τις προβολές, θα μπει και το popcorn στην μηχανή. Και κάπως έτσι είναι όλα έτοιμα για τη δεύτερη σεζόν του θερινού σινεμά, το οποίο επιμελείται η ομάδα ΝΑΜΑ του θεατρικού οργανισμού, προσφέροντας μια ανάσα κινηματογραφικής απόδρασης στο ευρύτερο κέντρο της πόλης. Το αντίτιμο της εισόδου παραμένει συμβολικό και αυτή τη χρονιά οι προβολές θα ξεκινήσουν νωρίτερα, θα τρέχουν και τον Ιούλιο εκτός από τον Σεπτέμβριο όπως ήταν πέρσι, ενώ το πρόγραμμα είναι προσανατολισμένο στο σινεφίλ κοινό της Αθήνας με ταινίες που άφησαν το στίγμα τους στην ιστορία του κινηματογράφου. Έτσι λοιπόν στην αυλή του Επικολωνό θα δούμε ένα από τα κορυφαία νέο νουάρ φιλμ όλων των εποχών, υπογραφής Ρωμάν Πολάνσκι, μια σουρεαλιστική μαύρη κωμωδία από τον Μάρτιν Σκορσέζε, το πιο καθοριστικό έργο του Τζον Χιούστον, αλλά και ένα cult thriller από τον Μπράιαν Ντε Πάλμα μεταξύ άλλων. 1η Ιουλίου είναι το ραντεβού μας στην αυλή του Επικολωνό. Οι θέσεις πάντα είναι περιορισμένες, οπότε καλό είναι να έχετε κάνει μια κράτηση έγκαιρα για την ταινία που σας ενδιαφέρει. Όλες οι ταινίες, όλες οι προβολές ξεκινούν στις 9 το βράδυ. Αυτά για το σινεφίλ της παρέας.

Αυτό εδώ είναι και καινούργιο και είναι και ελληνικό. Human Sign και το An Algorithmic Love. Τα λέει πάρα πολύ ωραία και πάρα πολύ σωστά, γιατί νομίζω σε αυτή την ψηφιακή εποχή η αγάπη πρέπει να είναι αναλογική. Πάμε για ειδήσεις.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Την πρότασή της για τη συνταγματική αναθεώρηση καταθέτει η Νέα Δημοκρατία ως έναν οδικό χάρτη που αντιμετωπίζει παθογένειες δεκαετιών, τη χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός. Ραγδαίες εξελίξεις στη Νέα Αριστερά με την αποχώρηση 7 βουλευτών και 143 στελεχών. Παραιτήθηκε και από βουλευτής η Έφη Αχτσιόγλου, τη θέση της παίρνει ο Γιάννης Δραγασάκης. Στο αρχείο θέτει η εισαγγελία πρωτοδικών τη δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ που αφορά τους Χαράλαμπο Αθανασίου, Τάσο Χατζηβασιλείου και Δημήτρη Μελά για παράβαση καθήκοντος. Σε εξέλιξη η απολογία των 7 κατηγορούμενων από τη Βόρεια Ελλάδα ενώπιον του Ευρωπαίου Ανακριτή για τις παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Επιστολή του ΠΑΣΟΚ για την κλήση σε ειδική συνεδρίαση της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, του Ταλ Ντίλιαν και του Γρηγόρη Δημητριάδη για ακρόαση σχετικά με τις παρακολουθήσεις. Απέδρασε από τις φυλακές Κορυδαλλού Αλβανός κρατούμενος που εξέτειε ποινή για υποθέσεις ναρκωτικών και όπλων. Οι συνθήκες του περιστατικού διερευνώνται ενώ πραγματοποιούνται έρευνες για τον εντοπισμό του. Προφυλακίστηκε ο 30χρονος ελεύθερη με όρους ιδίου για την ένοπλη επίθεση σε κατάστημα κινητής τηλεφωνίας στα Πατήσια την προηγούμενη εβδομάδα. Νέος κύκλος απευθείας συνομιλιών Ισραήλ και Λιβάνου στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς το Ισραήλ και η Χεσμπολά συνέχισαν τις εχθροπραξίες στη διάρκεια της νύχτας παρά τη διαβεβαίωση Τραμπ πως εξασφάλισε δεσμεύσεις από τις αντιμαχόμενες πλευρές πως θα τις σταματήσουν πριν από νέο κύκλο διαπραγματεύσεων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναπτύσσει τη μεγαλύτερη επιχείρηση αντιμετώπισης δασικών πυρκαγιών με 777 πυροσβέστες και 27 εναέρια σε χώρες με υψηλό κίνδυνο, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα. Και ο καιρός, άνοδος της θερμοκρασίας αύριο 31 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
2: Κόσμος 93,6.
0: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού. Ένα αφιέρωμα στην Ήπειρο. Ήχη του βουνού και της ομίχλης. Μια μουσική συνάντηση μνήμης και συνέχειας. 20 νέοι μουσικοί, το επίλεκτο ηπειρώτικο ενσάμπλ, υπό τη διεύθυνση του λαουτίστα Βασίλη Κώστα, υποψηφίου για Γκράμι. 9 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
0: Ακούτε Κόσμος.
2: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

never. Δεν ξέρω αν πάνε έτσι πάντα τα πράγματα στη ζωή, αν έχεις πάντα και μια περίοδο χάριτος ή μια περίοδο για να αλλάξεις γνώμη, αλλά μπορεί και να ισχύει το now or never. Λοιπόν, τέταρτο, τελευταίο ημίωρο εκπομπής στο Κόσμος 93,6. Τελευταία μηνύματα στο Viber του σταθμού Κόσμος Radio, έτσι μας βρίσκεται. Αλλιώς, δύο ημίωρο εκπομπής στο Κόσμος 93,6. Τελευταία μηνύματα στο Viber του σταθμού Κόσμος Radio, έτσι μας βρίσκεται. Αλλιώς,

το άκουσαμε και την Παρασκευή. Good job, Nicky. Το Questions, το καινούργιο του τραγούδι, κυκλοφόρησε την προηγούμενη εβδομάδα, την προηγούμενη Παρασκευή, και έχει αυτό τον πολύ ωραίο και χαρακτηριστικό ήχο της σημερινής μας εποχής. Και φυσικά δεν θα μπορούσε να λείπει αυτό εδώ από την εκπομπή σήμερα. Πίσω στο 2018, Childish Gambino. Feels like summer.

Childish Gambino και Feels Like Summer, και φτάσαμε λίγο πριν το τέλος, οπότε πάμε σιγά σιγά με ένα από τα καινούρια μας προς το τέλος της εκπομπής, για το φινάλε δηλαδή.

Αυτό ήταν το Ελθιέλο και Καλιούτσις μαζί με Ρελς Μπι και φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Αύριο πάλι στις 4 θα είμαστε εδώ στο Κόσμος 93,6 σε πολύ λίγο Κλάουντια Μάτολα για το επόμενο 2 ώρο, οπότε μείνετε μαζί της. Από τον Κωνσταντίνο Παντζόγλου να έχετε ένα καλό απόγευμα και ένα καλό μήνα και ένα καλό καλοκαίρι να έχουμε και όλα καλά. Αύριο πάλι. Ευχαριστούμε για την παρέα και την επικοινωνία και τα μηνύματα. Καλή συνέχεια. Γεια χαρά.

0: Σου έστειλε «Φέρε και μια τυρόπιτα όπως τ' άρχεσαι» και εσύ πάτησες καρδούλα και της πήγες τυρόπιτα, μπουγάτσα που της αρέσει, ψωμί πολύσπορο που της το κόψε σε φέτες και αφράτο κρουασάν για μετά.
1: Όποιος ξέρει τι σημαίνει «Κοίτα τη σούφερα», ξέρει και πού να το βρίσκει. Γι' αυτό αγαπάς τον φούρνο των Lidl. Γιατί τα πιο ξεχωριστά ψωμιά, αρτοσκευάσματα και γλυκά ψήνονται κάθε μέρα, πολλές φορές τη μέρα και εσύ τα βρίσκεις πάντα φρέσκα και ζεστά. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού. Ένα ταξίδι αφιέρωμα στο μουσικό σύμπαν το Arvo Pärt. Ερμηνεύουν η Φιλαρμονική Χοροδία Εστονίας και Ορχήστρα Δωματίου Ταλίν. Διευθύνει ο Τόνου Καλιούστε. Ένας ανεπανάληπτος εσπερινός. 15 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Αλφα Μπλόντι για το ξεκίνημα και ολοταχώς για το καλοκαίρι, γιατί είναι Ιούνιος. Λέμε καλό μήνα, λέμε και καλή εβδομάδα, γιατί δεν τα είπαμε ζωντανά χθες του Αγίου Πνεύματος. Μετά από τριήμερο πίσω στο πρόγραμμα, πίσω στην εβδομάδα μας και στον Ιούνιο. Στο καλοκαίρι και επίσημα, έτσι, τουλάχιστον για το αυτή. Γιατί ο Ιούνιος ακούγεται καλοκαίρι. Ας μην είναι ακόμη. City of the Sun. Άντζελε στον αέρα μας, Κλάουντια Μάτωλα στο μικρόφωνο στις μουσικές του κόσμου, Κόσμος 93,6. Μπάμπης Δούκαρος στη φροντίδα του ήχου. Καλώς ήρθατε όσοι μόλις τον αισθήκατε, όπου και αν βρίσκεστε. Ο κόσμος είναι η παρέα σου, γιατί και μέσα από το rteco.gr ακούς διαδικτυακά, ζωντανά και όποτε το θέλεις εσύ on demand, όλες οι εκπομπές, όλα τα podcast, όλες οι εκπομπές ελληνικής ραδιοφωνίας και ψηφιακά από τις τηλεοράσεις. Κόσμος και εκεί στο σπίτι.

0: τηλέφωνο μιλάμε στο 2-10-66-4-29, θυμίζω τρόπους επικοινωνίας, και φυσικά και στο Viber. Viber, εκεί διαβάζουμε τα μηνύματά σας. Κόσμος Radio.
1: Cosmos Classic.

Guns of Brixton, ο Jimmy Cliff στον αέρα μας, κόσμος 93,6 τα ραδιοφωνά σας. Και συναυλίες πολλές αρχίζει. Μπήκαμε στο μήνα που ξεκινάνε πολλές συναυλίες, Ιούνιος και Ιούλιος. Φυσικά θα δούμε και τον Αύγουστο. Και τον Αύγουστο έχει τα ωραία του. Στο Sunny Festival, μέσα στη δροσιά και τη φύση, θα δούμε soul to soul, ιστορία ολόκληρη soul to soul. Μιλήσαμε και με το Jazzy B, θα ακούσετε τη συνέντευξη εδώ στον κόσμο. Αυτό το υπέροχο τύπο, το Jazzy B, που έχει κάνει τόσα πολλά, υπάρχει και άγαλμα για το Jazzy B. Και φυσικά είναι ο άνθρωπος που άνοιξε μαζί με την κολεκτίβα του, μαζί όλη την παρέα του, άνοιξαν τον δρόμο και για τους DJs μέχρι και τώρα. Παίζει μουσική σε κλαμπς, διοργανώνει πάρα πολλά events, έχει γράψει και βιβλίο. Είναι πολύ δραστηριός, πολύ πολύ δημιουργικός μέχρι σήμερα. Οι soul to soul υπάρχουν και είναι φοβεροί και θα τους απολαύσουμε ζωντανά στο Sunny Festival σε πολύ ωραίο location όπως πάντα. Και Robert Plant και soul to soul 8 Αυγούστου και Jazzy B με μεγάλη χαρά μας μίλησε εδώ στον κόσμο. Και λέει και όλα αυτά που κάνει, κάνει πολλά.

Σαν τέτοιεν εδώ το τραγούδι του Νίλ Γιάνγκ, αυτό το υπέροχο τραγούδι που σε ό,τι εκτέλεση και να τα ακούσεις είναι αυτό που δεν μπορεί να χαλάσει. Είναι πάντα ωραίο σε όποιο περιβάλλον και να το βάλεις. Jalen and Gonda, Doctrine of Love, στο 2026.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η Νέα Δημοκρατία καταθέτει την πρότασή της για την συνταγματική αναθεώρηση. Οδικό χάρτη που αντιμετωπίζει παθογένειες 10 ετιών την χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός. Ραγδαίες εξελίξεις στη Νέα Αριστερά με την αποχώρηση 7 βουλευτών και 143 στελεχών. Παραιτήθηκε και από βουλευτής η Έφη Αχτσιόγλου. Στο αρχείο θέτει η Εισαγγελία Πρωτοδικών τη δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ που αφορά τους Χαράλαμπο Αθανασίου, Τάσο Χατζηβασιλείου και Δημήτρη Μελά για παράβαση καθήκοντος. Επιστολή του ΠΑΣΟΚ για ακρόαση σε ειδική συνεδρίαση της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής του Ταλ Ντίλιαν και του Γρηγόρη Δημητριάδη σχετικά με τις παρακολουθήσεις. Επίκαιρη ερώτηση του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Σωκράτη Φάμελου προς τον Πρωθυπουργό για την ακρίβεια στα καύσιμα και τα υπερκέρδη των διελιστηρίων. Απέδρασε από τις φυλακές Κορυδαλλού Αλβανός κρατούμενος που εξέτειε ποινή για υποθέσεις ναρκωτικών και όπλων. Οι συνθήκες του περιστατικού διερευνώνται ενώ πραγματοποιούνται έρευνες για τον εντοπισμό του. 38 μετανάστες που επέβαιναν σε Λέμβο εντοπίστηκαν και διασώθηκαν από σκάφος της Frontex 2 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά της Γάβδου. Έφυγε από την ζωή σε ηλικία 79 ετών η Ελένη Πορτάλιου, στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Υπήρξε μια διανοούμενη της αριστεράς που συνδύαζε την θεωρητική συγκρότηση με τους κοινωνικούς, συνδικαλιστικούς και πολιτικούς αγώνες, αναφέρει στο συλληπιτήριο μήνυμά του ο ΣΥΡΙΖΑ. Άνοδος της θερμοκρασίας και ηλιοφάνεια έως 30 βαθμούς Κελσίου σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Χαριωτάκης.
2: Κόσμος 93,6.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια. Πειραιός 260. Στοος. Το νέο έργο του Γιώργου Βαλαΐ. Ομορφιά. Ισότητα. Ευτυχία. Άνθρωποι ψωνίζουν ρούχα σε ένα πολυκατάστημα. Δοκιμάζουν, περιμένουν, συγκρούονται, τραγουδούν, ονειρεύονται. 14 και 15 Ιουνίου, Πειραιός 260, εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. Κόσμος Radio.gr.

Electric Spanish, The Wild, στο Outsider το album. Κόσμος 93,6. Καλώς ήρθατε. Όσοι μόλις συντονιστήκατε, 7 παρα 25 είναι. Και καλή εβδομάδα λέμε και ας είναι Τρίτη. Και καλό μήνα, γιατί και ο Ιούνιος μπήκε, 2 Ιουνίου. Μετά από τριήμερο στο καλοκαίρι, με πανσέλινο. Με πανσέλινο βγήκε το τριήμερο. Μπάμπης Δούκαρος φροντίζει τον ήχο μας, Κλάουντια Μάτο λένε εδώ στα μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής μέχρι τις 8, ένα road trip μουσικό στον κόσμο. Και φυσικά με τόσο κόσμο στο Γκαζάρτε, στο μεγάλο πάρτι του κόσμου που χορέψαμε πολύ, υπέροχη Ροζάνα Μαϊλάν και όλη η μουσική στη σκηνή και όλοι εσείς. Με κέφι, με αγάπη, με χαμόγελα. Σ' άλλο ένα κόσμος πάρτι και σημαντικό, γιατί έκλεισε τα 25 χρόνια ο κόσμος και το Athens Jazz. Athens Jazz Festival. Και μέχρι να γίνει το επόμενο, τον επόμενο Μάιο πάρτι κόσμος, να είμαστε καλά πρώτα, να υπάρχει υγιή στη θέση της. Θα απολαύσουμε πολλές συναυλίες και πολλές όμορφες βραδιές, καλλιτέχνες, πολλές επιλογές. Όταν έχεις πολλές επιλογές όμως, υπάρχει το paradox of choice του Barry Schwartz. Όσο περισσότερες επιλογές έχουμε, τόσο πιο δυσαρεστημένοι είμαστε με αυτό που διαλέγουμε. Όπως το σούπερ μάρκετ με 40 είδη μαρμελάδας, ας πούμε, θα πάρεις αυτό που δεν θέλεις τελικά. Η ελευθερία της επιλογής έχει κόσμο, έχει κόστος, και οι άνθρωποι παίρνουμε χειρότερες αποφάσεις όταν έχουμε πολλές επιλογές. Κάποιοι το πετυχαίνουν. Άλλοι πάλι πάντα το λάθος. Όταν έχεις πολλά μπροστά σου.

Εκτέλεση με πνευστά, με μαριάτσι, Λαγιορώνα. Lila Downs και Lila Downs με νέο άλμπουμ. Το μεταξύ διαβάζω ότι ενώ μας φαίνεται, ας πούμε, αστείο, γελίο και εκνευριστικό, μπορείς να πεις, να μιλάει κανείς στον εαυτό του το τρίτο πρόσωπο, και όμως οι επιστήμονες λένε ότι αυτή η κατάσταση πολύ περίεργη, να μιλάει κανείς στον εαυτό του το τρίτο πρόσωπο, μειώνει το άγχος. Δηλαδή αν κάποιος πει, εδώ τώρα που έχω τον Μπάμπη Δούκαρο, αντί να πει ο Μπάμπης για τον εαυτό του ότι ο Μπάμπης είναι αγχωμένος, η έρευνα του Michigan State έδειξε ότι αυτή η μικρή λωσική αλλαγή δημιουργεί μια ψυχολογική απόσταση με τον εαυτό και μειώνει δραματικά το άγχος. Δηλαδή ότι ο εγκέφαλος αντιμετωπίζει τα προβλήματά του σαν να είναι κάποιο άλλο και τα λύνει πιο εύκολα. Έτσι, Μπάμπη, θα το λες. Και αν έχει κάνει κάτι κανείς, είναι να λέει ότι το έχει κάνει ο άλλος, ο τρίτος, όχι εμείς. Just the two of us, δηλαδή. Ο δεύτερος εαυτός σου.

Χωσέ Τζέιμς έρχεται τον Ιουλίο στο θέατρο Λεκαβιτού. 7 Ιουλίου θα απολαύσουμε μια υπέροχη βραδιά με έναν άνθρωπο που το έχουμε πει ότι είναι αυτή η περίπτωση του καλλιτέχνη που είναι καλύτερος στη σκηνή από ότι στο στούντιο. Αξίζει πολύ να δει κανείς Χωσέ Τζέιμς, και 1 Ιουλίου θα είναι η Beth Hart στο θέατρο Λεκαβιτού, σε αυτό το ιδιαίτερο στήσιμο σκηνής και live, εσωτερικό live. Blend, Πάνος Δημητρακόπουλος και Separate Ways.

Καζάμ και Φλάβια Κοέλιο, μυστέριο εδώ στον κόσμο, rteco.gr, εκεί ακούς διαδικτυακά όλες οι εκπομπές και τα podcast βρίσκονται στο rteco. Πληροφορίες, φωτογραφίες, όλος ο κόσμος ελληνικής ραδιοφωνίας. Και λιμπούς, Quiet Rebellion.

16-16-429 μιλάμε, το τηλέφωνο επικοινωνίας εδώ στον κόσμο και τα μηνύματά σας τα διαβάζουμε σε Viber. Viber, ναι, κάνετε ένα search στο κινητό, βρίσκεται το Viber, διαβάζουμε μηνύματα εκεί, Messenger, τηλέφωνα, όλα. Στη Γαλλία πάμε, Γαλλία 2026 και αυτό.

Λεβόν, λοιπόν, Γκαμπριέλο Γκόστ στο 2026 αυτό. Και από το σήμερα στο παρελθόν να θυμηθούμε μια πολύ ωραία στιγμή, Bush, Letting the Cable Slip. Πολύ ωραία στιγμή. Με αυτό τις φορές που κανείς έτσι δημιουργεί ένα περιβάλλον πολύ ιδιαίτερο, όπως αυτό το τραγούδι για ένα φίλο που έφυγε

0: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
1: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν!
0: Τι!
2: Τηλέφωνο για σένα!
0: Ποιος είναι!
2: Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού. Ένα αφιέρωμα στην Ήπειρο. Ήχη του βουνού και της ομίχλης. Μια μουσική συνάντηση μνήμης και συνέχειας. 20 νέοι μουσικοί, το επίλεκτο ηπειρώτικο ανσάμπλ, υπό τη διεύθυνση του λαουτίστα Βασίλη Κώστα, υποψηφίου για Γκράμι. 9 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
6: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
7: Ακούτε Κόσμος. Ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Painted Black στο 2026 και από Γκάνα. Γκάνα, Genesis Owusu, ακούσαμε αυτή την εκτέλεση εδώ στον κόσμο, στην συντονισμένη 93,6. Καλώς ήρθατε, καλό μήνα, καλή εβδομάδα. Κι ας είναι 3η 2 Ιουνίου, τώρα τα λέμε μετά το τριήμερο. Μετά από 3 μέρες μπαίνουμε στο καλοκαίρι, αν και έχει τα άστατα ο καιρός. Κλάουντια Μάτο λένε εδώ στο μικρόφωνο μουσικές, η Μαρίλα Γεροντίδη στον ήχο. California Dreaming και τον καιρό. Ναι, μεν μπήκαμε στο καλοκαίρι, έχει τα ups and downs και καύσωνας που θα έρθει. Bobby Womack.

Bobby Womack, California Dreamin'. Μισελ Γκούρεβιτ, 12 Ιουνίου. Σε λίγες μέρες ζωντανά στο Κυπροθέατρο Παπάγου. Διάφορα ωραία θα δούμε. Χωσέ Τζέιμς, 6 Ιουλίου στο Θέατρο Λεκαβητού. Μπεθ Χάρτ, 1 Ιουλίου στο Θέατρο Λεκαβητού. Φλόρινς Αδεμασίν, τον Ιούλιο. 14 Ιουλίου στο ΆΚΑ. Η Cure, Soul to Soul, Jack Savoretti έρχεται το Σεπτέμβρη. Και Moby, Moby έρχεται 1 Ιουλίου στο Release Festival.

λοιπόν, θα τον απολαύσουμε στην Αθήνα τον Μόμπι, στο Release Festival 1η Ιουλίου. Έλεγε ότι είχε μια αποκάλυψη, λέει, σε ένα party celebrity μια φορά που είχε πάει. Ανακάλυψε ότι, συνειδητοποίησε μάλλον, ότι δεν έχει συναντήσει ποτέ κανέναν celebrity που να είναι τόσο έξυπνος και ενδιαφέρον όσο οι φίλοι του, που δεν είναι celebrities. Αυτό έχει πει ο Μόμπι, και κάθε φορά που έχω μια επιτυχία δεν μαθαίνω τίποτε από αυτή. Η επιτυχία γεννά συνήθως αλαζονία και ποτέ δεν σου δίνει κάτι σημαντικό. Και μάλιστα έχω δει και σε πολλούς celebrities αιμονικές συμπεριφορές, όπου όταν κανείς είναι εθισμένος η συμπεριφορά του επιλέγει μια ηλιωμένη κατάσταση συνείδησης που καταστρέφει τη ζωή τους, επειδή νιώθουν, ας πούμε, καλά μία μόνο στιγμή. Αυτές είναι οι δηλώσεις του Μόμπι. Έρχεται και ο Ρόμπερτ Πλαντ, θα τον απολαύσουμε 9 Ιουλίου στο Θέατρο Λυκαβητού και στο Sunny Festival στις 11 Ιουλίου. Ρόμπερτ Πλαντ σε δύο υπέροχες βραδιές. Ο Ρόμπερτ Πλαντ έλεγε ότι λατρεύουν τις γυναίκες, είπε σε μια συνέντευξή του, όλες οι γυναίκες, και μάλιστα με όσες γυναίκες έχει συνεργαστεί στη μουσική έχει περάσει καλύτερα, είναι πιο εμπνευσμένες, λέει, για κάποιο λόγο, και νιώθει ότι σε προηγούμενη ζωή ήταν γυναίκα. Ο Ρόμπερτ Πλαντ. Να τον ακούσουμε εδώ με μια γυναίκα που όντως πέρασε πολύ καλά. Η ιδέα του Τίμπορν Μπερνέτ, Άλισον Κράους και Ρόμπερτ Πλαντ. Killing the Blues. Πολύ ωραία στιγμή και με Grammy.

Rodrigo Amarante, Τούγιο, ακούσαμε στον κόσμο στη συντονισμένη του 93,6. Θυμίζω τρόπους επικοινωνίας και για εσάς που μόλις συντονιστήκατε, τηλεφωνείτε στο 210-6066-429. Τα social media υπάρχουν όλα, ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς, Facebook, Instagram, στέλνεις τα μηνύματά σου, τα διαβάζουμε φυσικά και στο Viber, ακούς διαδικτυακά μέσα από το rteco.gr. Βινίτσιο Καποσέλα έρχεται 9 Ιουνίου σε λίγες μέρες στο Θέατρο Δώρα Στράτου, Λόφος Φιλοπάπου. Υπέροχη βραδιά με Βινίτσιο.

κάπως έλα λοιπόν. Θέατρο Δώρα Στράτου Λόφους Φιλοπάπου, 3η 9 Ιουνίου θα γίνει όλο αυτό. Εμείς φεύγουμε από την Ιταλία για να πάμε στην Αργεντινή να ακούσουμε ένα υπέροχο τάγκο βάλς. Ενρίκε Ροντρίγκες και το Λος Πικονέρος σε τάγκο βάλς.

0: κορασό.
1: Los Peconeros, λοιπόν, βρεθήκαμε στην Αργεντινή και κάπου ανάμεσα στην Αργεντινή και την Ισπανία που δανείζει ένα τάγκο σημαντικό η Αντριάννα Βαρέλα στον Diego El Cigala και δύο σπουδαίες φωνές Ισπανία, από Ισπανία και Αργεντινή. Diego El Cigala, αυτό το φαινόμενο απίστευτος τραγουδιστής, μαζί με την Αντριάννα Βαρέλα ερμηνεύουν το Poruna Cabeza.

0: Κόσμος 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού. Βίκινγκουρ Όλαφσον. Ο βραβευμένος Ισλανδός πιανίστας, την πρώτη του εμφάνιση στην Ελλάδα. Ερμηνεύει έργα Μπαχ, Μπετόβεν, Σούμπερτ. Μια νεωτερική ματιά σε παλιά κομψοτεχνήματα. 3 Ιουνίου στο Ηρώδιο, εισιτήρια festival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
4: Κόσμος 93,6.

Days we left behind, the boys of Dungeon Lane, Paul McCartney. Στο 2026, 8-5-25, κόσμος 93,6 τα ραδιόφωνα σας. Κλάουντια Μάτολα είναι εδώ σε ένα road trip μουσικό για λίγο ακόμη παρέα μέχρι τις 8 και η Μαρίλια Γεροντίδη στον ήχο. Τζακ Σαβορέτη, έρχεται και ο Τζακ Σαβορέτη το Σεπτέμβρη. Σημειώστε την ημερομηνία που θα τον δούμε ζωντανά. 25 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Λυκαβητού.

Do It For Love από τον Τζακ Σαββορέτ που θα τον δούμε 25 Σεπτέμβρη το 1966, αυτή τη μέρα 2 Ιουνίου. Ένα τραγούδι που σχαινόταν ο Σινάτρα, δεν του άρεσε καθόλου από την πρώτη στιγμή που το άκουσε. Νομίζω είχε πέσει πολύ έξω, γιατί το 66 στις 2 Ιουνίου κατάφερε αυτό το τραγούδι να φτάσει στην κορυφή και κάπως τον σημάδεψε το Σινάτρα, γιατί αυτό το τραγούδι ήταν μία από τις μεγαλύτερες του επιτυχίες. Δηλαδή στιγματίστηκε από τη φωνή του, ήθελε δεν ήθελε, αλλά πραγματικά δεν του άρεσε. Και μάλιστα σε μία συναυλία το 82, δεν είναι μόνο ότι δεν άλλαξε και γνώμη να πεις ότι έγινε επιτυχία και μετά είπε εντάξει πάμε να το τραγουδήσουμε, σε μία συναυλία είπε το 82 δημόσια ότι είναι το χειρότερο τραγούδι που έγραψε ποτέ. Όμως αυτό έμεινε δίπλα του μέχρι το τέλος, όχι μέχρι το τέλος, till the end of time. Ακόμα δεν το έχει εξεφορτωθεί.

Αυτός ήταν όμως ο Σινάτρα. Μπόρεσε μέσα σε μία ώρα, σε 60 λεπτά το ηχογράφησε και μετά μπήκε στο στούντιο Dean Martin για να ηχογραφήσει και εκείνος ένα τραγούδι που συχαινόταν από την πρώτη στιγμή που το άκουσα. Το έλεγε και χρόνια μετά, δηλαδή δεν το αγάπησε και ποτέ. Το ηχογράφησε όμως έτσι, σε μία ώρα μέσα, ένα τραγούδι που δεν ήθελε, κατάφερε να έχει, να το κάνει signature τραγούδι και να είναι και η καλύτερη εκτέλεση που έχει γίνει ποτέ, έτσι, γιατί το έχουν τραγουδήσει πολλοί καλλιτέχνες. Και όμως εκείνος που το μίσησε και το τραγούδισε μέσα σε μία ώρα για την ωραιότερη εκτέλεση. Αυτό ήταν ο Φρανκ Σινάτρα. Γι' αυτό ήταν ο Φρανκ Σινάτρα. Ο Willie Nelson στο 2026 καινούριο άλμπουμ Dream Chaser.

Swan. Betty Swan σε αυτό το Suspicious Minds. John Legend, μία από τις ωραιότερες συναυλίες του καλοκαιριού, έτσι κλείνει το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Στο Ηρώδιο 30 Ιουνίου θα απολαύσουμε τον John Legend.

0: λεμόνι λάδι, αλάτι πιπέρι και ψήσιμο στη λαδόκολα. Τίποτα άλλο. Αυτή τη συνταγή την έμαθε ο μπαμπάς και δεν αλλάζει.
1: Όποιος ξέρει τι θα πει σήμερα, τρώμε ψάρι. Ξέρει και να το επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκα ψάρια στα Lidl. Γιατί εκτρέφονται στις ελληνικές θάλασσες, ελέγχονται διαρκώς για την ποιότητά τους και χάρη στην ασφαλή μεταφορά τους, φτάνουν άμεσα δίπλα σου, ολόφρεσκα, καθαρισμένα, συσκευασμένα, στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Για πρώτη φορά στα παγκόσμια χρονικά.
3: Ραντεβού με την ιστορία, έχεις Κωστάκη.
2: Τρεις κομμωδίες μικρού μήκους σε μία προβολή.
4: Πολύ τολμηρό.
2: Τρεις σκηνοθέτες, Μιχάλης Γιγυντής, Ιωάννα Κριονά και Δημήτρης Παπαθανάσης, υπογράφουν τρεις ιστορίες γεμάτες χιούμορ, χάος και αθάνατη ελληνική πραγματικότητα.
5: Κυκλοφορεί με το βρακιέτι από πάνω.
2: Όλες μαζί σε μία προβολή.
6: Και στην ευχή της Παναγίας να πας.
2: Ελλάδα 3-0. Στους κινηματογράφους από την Dunwear.

0: 18 Ιουνίου, ο Δίο Ηρώδου Αττικού. Οι Einstürz and the Neubauten αποχαιρετούν το Ηρώδιο με μία οδή στην Avantgarde στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Προπόληση More.
1: Armand Hammer, 6 Ιουνίου, στο Gazarte Ground Floor. Το hip-hop duo από τη Νέα Υόρκη με τον ήχο που έγραψε ιστορία στο παγκόσμιο hip-hop. Σκοτεινός, όμως αληθινός. Έρχεται στην Αθήνα για μια live εμφάνιση χωρίς όρια. Armand Hammer, 6 Ιουνίου, by Plisken Festival. Εισιτήρια, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Κόσμος, 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Αγκατζού, και είχαμε να το ακούσουμε τόσο πολύ καιρό. Το θεωρώ από τα τραγούδια που είναι τόσο καλοκαιρινό και τόσο ωραίο. Και φυσικά ούτε λίγο ούτε πολύ μας θυμίζει έτσι αυτήν την υπέροχη Λάτιν κουβανέζικη βραδιά που ζήσαμε το Σάββατο που μας πέρασε στο Γκαζάρτε με την Ροζάνα Μαϊλάν και με όλους εσείς, με όλους εσάς που διασκεδάσαμε, χορέψαμε και με πάρα πολύ κόσμο, φίλες και φίλοι, ανεξάρτητα εάν ήταν τριήμερο, εάν ο κόσμος είχε φύγει, και φύγε πολλοί κόσμος γιατί ήταν σύμμαχος ο καιρός. Αλλά δεν έχει καμία σημασία. Τα πάρτι είναι πάντα πάρτι και πάντα έρχεστε για να διασκεδάσουμε, να περάσουμε όμορφα. Εδώ είμαστε λοιπόν και εμείς στον κόσμο στους 93,6. Παρέα πάντα με τη Μαρίλια Γεροντίδη στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμης στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας. Όπου και αν βρίσκεστε, από όπου και αν μας κάνετε ακρόαση. Where's the love? Ο Γκίσμο Βαρίγιας με τον Diego.
1: Where's the love? Je l'ai croisé sur la plage à faire le mort.

2-10-60-64-29. Αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο. Κόσμος Radio.gr. Ηλεκτρονική μας διεύθυνση στο διαδίκτυο, μας ακούτε παντού. Η τελευταία δισκογραφική δουλειά, το τελευταίο σίγγλ του Power of Stellar. Like she heard what we don't know. Παρέα με την Συμφωνική Ορχήστρα της Ραδιοφωνίας της Βιέννης.

τραγούδι. Είναι ο άνθρωπος που βάζει, φίλες και φίλοι, την jazz, τη house, την electro και φυσικά το breakbeat μέσα στις μουσικές του. Είναι ο πρωτοπόρος του electro swing αυτή τη στιγμή, ως Marcus Ferrender, όπως είναι το πραγματικό του όνομα. Και αυτό το τραγούδι που ακούσαμε ήταν και το τραγούδι που παίχτηκε στο διάλειμμα της Eurovision. Μεταξύ της ψηφοφορίας το παρουσίασε για πρώτη φορά και με τη Συμφωνική Ορχήστρα της Ραδιοφωνίας της Βιέννης, αλλά και με τον Λίαν Ντους, γιατί εκεί το τραγούδισαν του έτο και όχι μόνο με τη γυναίκα του που την ακούσετε εδώ. Το τραγούδισε και με τον Λίαν Ντους και μας το έλεγε μάλιστα. Ο Λία έστειλε και ένα πάρα πολύ ωραίο μήνυμα και έλεγε: σε ευχαριστώ πάρα πολύ και σε όλους εσάς που με αγαπάτε και με ακούσατε ζωντανά από την Βιέννη. Καθότι ο Λία τα τελευταία χρόνια ο Ντους μένει στην Ελλάδα. Yes, έχουμε Facebook, έχουμε Instagram, τρέχουν διαγωνισμοί, φίλες και φίλοι. Οπότε να μπαίνετε σε social media. Όπως ακριβώς και στο Messenger στέλνετε τα μηνύματά σας. Καλησπέρα σε όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber. Cosmos Radio, δύο λέξεις. Γράφετε ό,τι θέλετε, στέλνετε τα μηνύματά σας. Φωτογραφίες, καλησπέρες. Να πούμε και καλό μήνα. Γιατί χθες του Αγίου Πνεύματος δεν κάναμε εκπομπή. Καλό μήνα, φίλες και φίλοι. Να είστε όλοι καλά, το καλοκαίρι έχει μπει και με ζέστη και με τα πάντα. Και με live και ό,τι φωτίσει ο Θεός. Και φυσικά καλή επιτυχία και στα παιδιά που δίνουν πανελλήνιες αυτές τις μέρες. Πάντα επιτυχίες, πάντα υγεία πρώτα απ' όλα και μετά όλα τα υπόλοιπα. Dan the Automator και Watermelon Man.

Ούτε λίγο ούτε πολύ, έχουν περάσει 63 χρόνια από το Watermelon Man, όταν το πρώτο ηχογράφησε ο Herbie Hancock. Εδώ το ακούσαμε φυσικά με τον Μόγκο, με τον Μόγκο Σάντα Μαρία, αυτό το εξαιρετικό κονγκέρο. Αν και πολλοί λένε ότι η version του Herbie Hancock με τον Freddie Hubbard και φυσικά με τον Dexter Gordon σαξόφωνο είναι αξεπέραστη. Αξεπέραστη ήταν φυσικά. Μέχρι τις 8.30 Marvin Gaye και Studio Rio.

0: Κόσμος 93,6.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Grouch. Το νέο έργο του Γιάννη Μαυριτσάκη. Σε ένα τηλεοπτικό πλατό, ο παρουσιαστής συγκρούεται με την αρχηγό μιας σέκτας. Το σόου τελειώνει με πάταγο. 6 και 7 Ιουνίου, Πειραιός 260. Εισιτήρια, aefestival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. Κόσμος Radio.gr.

Tea Love, αυτός είναι ο David Walters. Παρέα με τη Φατουματά Διαρά. Εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο, στον δικό μας κόσμο, στον κόσμο σας. Στους 93,6 είναι δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Είναι 36 λεπτά μετά τις 8. Είμαι τη Μαρίλια Γεροντίδη στον ήχο, τον Πέτρο Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Καλώς όρισατε στην παρέα μας, φίλες και φίλοι. Όπου και αν βρίσκεστε. Πάμε μια βόλτα στα παλιά, στο Madison Square Garden. Ο γιος του George Harrison και όλη η παλιοπαρέα. Παρέα με το πέμπτο μέλος των Beatle. Και λέγανε πέμπτο Beatle. Τον Billy Preston ερμηνεύουν όλοι μαζί πάνω στη σκηνή, το My Sweet Lord. My sweet.

My Sweet Lord. Ένα από τα πιο σημαντικά άλμπουμ που ηχογραφήθηκαν μες δεκαετία του 70 και θεωρώ ότι ίσως το All The Things Must Pass, αυτό το τριπλό άλμπουμ που τόλμησε εκείνη την εποχή και κυκλοφόρησε ο George Harrison, έχουν μείνει στην ιστορία της μουσικής. Και μάλιστα ήταν και το πρώτο σιγκλάκι που βγήκε ως ex-Beatle ο μεγάλος τότε George Harrison, μη γνωρίζοντας φυσικά αν θα κάνει επιτυχία ή όχι, αλλά δεν νομίζω κανένα από τα μέλη των Beatles όταν μπήκε στη διαδικασία να τα σπάσει και να φύγουν όλοι, να ξεκινήσουν να συνεχίζουν να ηχογραφούν μόνοι τους, είχαν στο νου τους πώς θα κάνουν την επιτυχία. Θέλανε να ηχογραφήσουν απλά μόνοι τους. Και φυσικά στο My Sweet Lord και στο All the Things Must Pass, και ένα από τα αγαπημένα άλμπουμ του Willie Nelson, ο οποίος ήρθε στο Εμπαρόδο την Παρασκευή και κυκλοφόρησε το καινούργιο του άλμπουμ. Θα ακούσουμε λίγο μετά το νέο του τραγούδι, το οποίο το έχει γράψει παρέα με τον Bob Dylan στο νέο του άλμπουμ. My Sweet Lord, με folk, με rock μέσα, με την gospel και με την pop. Και μάλιστα αυτό ήταν ο λόγος που θα ήθελα να παίξω το My Sweet Lord, είναι γιατί χθες, είπαμε χθες δεν κάναμε εκπομπή, ήταν του Αγίου Πνεύματος. Ωστόσο, χθες φίλες και φίλοι, έφυγε ένας άνθρωπος του ελληνικού ραδιοφώνου και έφυγε και ένας άνθρωπος που εγώ τουλάχιστον από το Λευτέρη Κογκαλίδη μπορώ να πω ότι έμαθα ραδιόφωνο και έμαθα τον τρόπο με τον οποίο μπορεί ένας παραγωγός αφενός με να σκέφτεται, αφετέρου να μιλάει και τι σοή μουσική θα μπορεί να ακούσει. Ο Λευτέρης Κογκαλίδης ήταν από τις μεγαλύτερες μορφές του ελληνικού ραδιοφώνου και έφυγε χθες ετών 83. Ο ίδιος ταύτισε σχεδόν το όνομά του με την ΕΡΤ, τόσο ως παραγωγός παρουσιάζοντας το ράδιο Νοσταλγία στο δεύτερο πρόγραμμα κάθε Κυριακή βράδυ, αν το θυμάστε, με τον Γιώργο Παπαστεφάνου, τον Γιάννη Πετρίδη και τον Αλέξη Κοστάλα. Και βέβαια ήταν ένας άνθρωπος που το όνομά του ήταν άρρηκτα συνδεδεμένο με τη Θεσσαλονίκη ως τη Διεύθυνση Δημοθησίων και Διεθνών Σχέσεων της ΕΡΤ3. Κάποιοι τον ήξεραν από το παρελθόν, κάποιοι τον ήξεραν ως μέλος της ομάδας του Billboard την δεκαετία του 70 για 10 χρόνια. Κάποιοι τον έμαθαν με το μουσικό Express που τον καθιέρωσε στο ραδιόφωνο και τη Χρυσή Δισκοθήκη που κράτησε 20 χρόνια, μάλιστα έχει βγει και βιβλίο. Για 15 χρόνια λοιπόν στους 95,8 ήταν η Ράδιο Νοσταλγία με τον Πετρίδη, τον Παπαστεφάνου και τον Κοστάλα. Και από εκεί και πέρα βέβαια ό,τι μπορεί κανείς να φανταστεί μέσα στην δεκαετία, από τη δεκαετία του 60, γιατί έχει γράψει στίχους σε 30 τραγούδια, έχει παρουσιάσει προγράμματα, είχε κάνει ασύλληπτα πράγματα ο Λευτέρης Κογκαλίδης και πολύ περισσότερο σαν ανταποκριτής του Billboard. Έγραψε ομοίως κριτικές και δισκοκριτικές την εποχή που δεν υπήρχαν όλα αυτά τα μέσα που υπάρχουν σήμερα, με μια εντελώς

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 9. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν!
1: Τι!
3: Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, τον Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
6: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού. Ένα αφιέρωμα στην Ήπειρο. Ήχη του βουνού και της ομίχλης. Μια μουσική συνάντηση μνήμης και συνέχειας. 20 νέοι μουσικοί, το επίλεκτο ηπειρώτικο ενσάμπλ, υπό τη διεύθυνση του λαουτίστα Βασίλη Κώστα, υποψηφίου για Γκράμι. 9 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
7: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
8: Ακούτε Κόσμος.

Αυτό είναι το Κολομπίνα, αυτή είναι η Μαρή Φρόες. Μας αρέσει αυτή η φωνή της Μαρή Φρόες. Είναι πολύ φρέσκια και είναι ένας από τους οίκους που μας έρχεται από την πανέμορφη Βραζιλία. Και νομίζω ότι κάθε χρόνο, κάθε ένα, δύο, τρία χρόνια ανάλογα, βγαίνουν ωραίες φωνές στην νέα μουσική της Βραζιλίας και βάζουν όλοι βέβαια το φορό, βάζουν αρκετές φορές στον ήχο της Τροπικάλια και γενικά όλες αυτές τις, θα έλεγα, τις επιρροές από τη δεκαετία του 60, ακόμα και από την Μπόσα πολλές φορές. Μαρή Φρόες ανήκει σε αυτήν την κατηγορία και με το Κολομπίνα. Εδώ είμαστε λοιπόν και εμείς στον κόσμο, σε 93,6, είναι 5 λεπτά μετά τις 9. Κάθε φορά μου έρχεται τώρα στο μυαλό να πω καλή εβδομάδα, γιατί χθες δεν έχουμε κάνει εκπομπή. Οπότε, εντάξει, Μπάμπης Δούκαρος στον ήχο μου λέει: ο Μπάμπης, σωστό είναι. Εντάξει, καλή εβδομάδα. Και καλή εβδομάδα και καλό μήνα. Η εβδομάδα αρχίζει από την ώρα που ξεκινάμε να κάνουμε εκπομπή ζωντανή στον αέρα. Έτσι, τώρα, αν κάπου ενδιάμεσα κάτι έτυχε ή κάπου ενδιάμεσα είχαμε αργία γιορτή, εντάξει, τι να κάνουμε. Καινούργιες λοιπόν κυκλοφορίες την Παρασκευή. Καινούργιες κυκλοφορίες την Παρασκευή, τις οποίες τις ακούσαμε γιατί βρεθήκαμε στον Γκάζι, στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, για αυτά τα 25 χρόνια για το Jazz Festival, το οποίο ήταν ιδιαίτερα πετυχημένο και το Σάββατο και την Κυριακή. Πάρα πολλοί κόσμος με πραγματικά εξαιρετικά συγκροτήματα, εξαιρετικά σχήματα και, από όλη, και μέσα σε όλη την εβδομάδα πολύ σημαντική ήταν και η ελληνική παρουσία και με την Tribute Band που δημιουργήθηκε για να παρουσιάσει ένα πολύ μεγάλο μέρος του άλμπουμ του Phil Woods και του Ιορδάνη Τσομίδη, την Greek Cooking Band, αλλά και τον Ανδρέα Πολυζωγόπουλο με τους υπόλοιπους εξαιρετικούς πραγματικά μουσικούς του, με την κορυφή του Σταύρου Λάντζια. Δεν βάζουμε κάποιον κορυφαίο, είναι όλοι κορυφαίοι. Οι Έλληνες που έπαιξαν τη Δευτέρα ήταν όλοι κορυφαίοι. Απλά το θέμα του Σταύρου Λάντζια που έβγαλε, όπως και το άλμπουμ αυτό, το My Ennio, ήταν πραγματικά εντυπωσιακό, εξαιρετικό, μάγεψε τον κόσμο. Εγώ δεν θυμάμαι σε ημέρα Δευτέρα και με το άνοιγμα του φεστιβάλ, το λέγαμε και με τον Λεωνίδα και με τη Ρουμπίνη, να έχουμε δει τόσο πολύ κόσμο πραγματικά σε άνοιγμα φεστιβάλ και δις ελληνική συμμετοχή. Μπράβο λοιπόν στον κόσμο που ήρθε και το υποστήριξε. Κάθε χρόνο το υποστηρίζει περισσότερος κόσμος το Jazz Festival. Εγώ το λέω ότι είναι international. Τα ονόματα που έρχονται πια δεν είναι ονόματα απλά για να δοκιμάσουν τις μελωδίες, τους ήχους ή να πειραματιστούν πάνω στη σκηνή. Είναι τα περισσότερα ονόματα γνωσμένης αξίας και στην Ευρώπη και εκτός Ευρώπης, από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Μπράβο πραγματικά για το 25ο φεστιβάλ που ήταν αφιερωμένο στη μνήμη του Γιώργου Χαρονίτη. Εγώ πάω να σας βάλω να ακούσουμε, να μοιραστούμε το καινούριο τραγούδι που έγραψε ο Willie Nelson παρέα με τον Bob Dylan, I Can't Read Your Mind, από το ολοκένουργιο άλμπουμ του Willie Nelson που κυκλοφόρησε την Παρασκευή, το 78ο προσωπικό του άλμπουμ, παρακαλώ.

The letters are too small. I guess you know what you mean.

I can read your mind. Αυτός είναι ο Willie Nelson. Ένα τραγούδι που έγραψε παρέα με τον Bob Dylan για το καινούριο του άλμπουμ, το Dream Chaser. Ένα άλμπουμ που κυκλοφόρησε επίσημα την Παρασκευή. Είναι το 78ο solo άλμπουμ και το άλμπουμ νούμερο 156, παρακαλώ, που έχει ηχογραφεί στην καριέρα του ο Willie Nelson, ο οποίος έκλεισε τα 93 τον Απρίλιο. Λέει ότι θα βγει ξανά σε περιοδία. Να είναι καλά να βγαίνει σε περιοδία, αφού μπορεί, γιατί δεν είναι απλά ότι μπορεί, βγαίνει και παίζει καλά ο Willie όταν παίζει στην περιοδία. Φανταστείτε ότι το πρώτο του άλμπουμ, αν δεν κάνω πολύ μεγάλο λάθος γιατί δεν το θυμάμαι, το And Then I Wrote, πρέπει να ήταν ή το 61 ή το 62. Έχω την αίσθηση ότι ήταν το 62. Φτάνει λοιπόν σήμερα στο Dream Chaser με μια ομάδα ανθρώπων και μουσικών που ακολουθούν τον Willie Nelson εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Φανταστείτε τώρα, με παραγωγή του Buddy Cannon. Buddy Cannon είναι μαζί του από την δεκαετία του 1970, τον ξέρουμε και με τον Kenny Chesney που έχει κάνει παραγωγές, και βέβαια κρατάω πάντα τον Mickey Raphael, ο οποίος ο Mickey Raphael στην φυσαρμόνικα είναι μαζί με τον Willie. Φανταστείτε, από το Willie and Family, από το tour που είχε κάνει το 72 μέχρι και τις μέρες μας. Ο Willie δεν αφήνει ανθρώπους άλλους, δουλεύει με μόνιμους συνεργάτες. Τώρα να έχεις έναν συνεργάτη 53-54 χρόνια και να είσαι μαζί, έχεις φάει ψωμί και αλάτι μαζί, και όχι μόνο σε περιοδίες, μέσα σε στούντιο, τα πάντα. Όλα αυτά λοιπόν από ένα τραγούδι που εγώ προσωπικά, μετά από τόσα χρόνια, θα ήθελα να άκουγα αυτό το I Can Read Your Mind και με τον Bob Dylan ντουέτο. Εντάξει, προφανώς ο Dylan μπορεί να μην μπορούσε ή οτιδήποτε, δεν έχει καμία σημασία. Τελευταία φορά που ο Dylan δούλεψε με τον Willie Nelson ήταν το 1993, είχαν γράψει τότε άλλο ένα τραγούδι μαζί, και νομίζω στο Heartland, το Heartland ήταν, αλλά στο Across the Borderline. Αλλά από εκεί και πέρα όμως βλέπετε ότι αυτοί οι άνθρωποι που ακόμα βρίσκονται σε καλή φυσική κατάσταση μπορούν να ηχογραφούν, να έχουν τη φωνή και το σθένος να βγαίνουν και να δίνουν ωραία πράγματα, ωραίες μουσικές σε όλο το κοινό που τους λατρεύει. Και εκεί μιλάω και για τον Dylan, μιλάω και για τον Willie και βέβαια για τον Paul McCartney. Αυτό είναι το καινούριο άλμπουμ του Paul McCartney, ομοίως βγήκε την Παρασκευή.

Είχε 5 χρόνια να βγάλει καινούριο άλμπουμ ο Πολ Μακάρνεϊ. Ο Πολ Μακάρνεϊ που πριν από 5 χρόνια είχε σταματήσει και την περιοδία του και είναι και ο λόγος που με το Dungeon Lane και την συνεργασία, μία συνεργασία έκανε μόνο σε αυτό το άλμπουμ και νομίζω ότι ήταν μία και αρκετή, γιατί έφτιαξε την, ένα τραγούδι που βρέθηκε με ντουέτο με τον George Harrison. Κάποιοι είχαν πει ότι έθαψε το τσεκούρι του πολέμου. Όλα αυτά, να μου το επιτρέψετε, είναι ανοησίες. Όταν τώρα γνωρίζεις με έναν μουσικό και έχεις φτιάξει τη μεγαλύτερη μπάρα του κόσμου, το μεγαλύτερο συγκρότημα του κόσμου τα τελευταία 70 χρόνια, όλα αυτά τώρα είναι ανοησίες. Το τι διαφορές μπορεί να έχει ο Μακάρνεϊ με τον Ρίγκο Σταρ, αυτά καταρχήν δεν αφορούν εμάς. Όταν λοιπόν βγάζω ένα τραγούδι, εγώ έβλεπα σε πάρα πολλά reviews για το άλμπουμ που λέει επάνω Dungeon Lane, Ρίγκο Σταρ, Πολ Μακάρνεϊ and Ρίγκο Σταρ together. Αυτό έχει μεγάλη σημασία και νομίζω ότι αυτό τα λέει όλα. Και καλό άλμπουμ μάλιστα από τις πρώτες κριτικές και λίγο μία-δύο φορές που το άκουσα. Ξεχωρίζω αυτό το Days We Left Behind, αυτήν την μπαλάντα που σίγουρα ξεχωρίζει σε σχέση με τον κλασικό Μακάρνεϊ που ξέραμε μέχρι σήμερα. Πάμε στην Γαλλία να συναντήσουμε τη Ρόκια Τραωρέ. Παρέα με τον Ιμπραήμ Αλούφ. Να τραγουδάνε. Και να διασκευάζει Νταλιδά.

Αυτή είναι η Nouvelle Vague εδώ. Ακούσαμε το Μαλαβίδα, την γνωστή μεγάλη επιτυχία που είχε κάνει πριν από πάρα πολλά χρόνια ο Μανου Τσάο με τις Nouvelle Vague, αλλά και με την ιδιαίτερη αυτή φωνή της Olivia Ruth. Και αυτό είναι το νέο άλμπουμ της Lila Downs, El Beso. Κάπως έτσι θα πάμε μέχρι τις 9.30 και επιστρέφουμε.

0: Κόσμος 93,6.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Τέμπη. 57 άνθρωποι συνδέονται με καλώδια. Μικρόφωνα συλλαμβάνουν τους καρδιακούς παλμούς τους. Ένας υπολογιστής τους μετατρέπει σε ζωντανό ηχοτοπίο. Το νέο έργο του συνθέτει Ορέστη Καραμαλή. Μια μοναδική σκηνική εμπειρία στις 16 Ιουνίου στην Πειραιός 260. Εισιτήρια afestival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. Κόσμος 93,6.

Αυτή είναι η Γιαγιά Μπέι, Γιαγιά Μπέι on the Pieces Moon, από το τελευταίο της single. Εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο στις 93,6. Είναι 33 λεπτά μετά τις 9. Ο Μπάμπης Δούκαρος βρίσκεται στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής.

My Cherie Amour. Αυτή είναι η Jazz America All Stars, παίζοντας ska, jazz και φυσικά reggae. Από τις αρχές δεκαετίας του 90 στη Μεγάλη Βρετανία. Αυτό το jazz fusion, αυτό το fusion μάλλον όχι jazz, που το ονόμασαν skaz, από την ska και από την jazz. Το έφτιαξαν αυτό πριν από πάρα πολλά χρόνια, μια πολύ μεγάλη ομάδα, κολεκτίβα μουσικών, πάνω από 10-12 άτομα. Εγώ τους είχα δει πριν από πάρα πολλά χρόνια, πραγματικά εντυπωσιακή επάνω στη σκηνή και μια από τις πιο στρωμένες μπάντες που υπάρχουν. Μάλιστα

Αυτό είναι το τελευταίο άλμπουμ του Τζακ Σαβορέτη. Τζακ Σαβορέτη θα τον δούμε το Σεπτέμβριο στην Αθήνα μετά από δύο πραγματικά πολύ πετυχημένα live που έδωσε στο Royal Albert Hall στη Μεγάλη Βρετανία. Θα ξεκινήσει την ευρωπαϊκή του περιοδία από την Αθήνα, από το Λυκαβητό μέσω Σεπτέμβριο και πολύ περισσότερο στην, παρουσιάζοντας το τελευταίο του άλμπουμ αφενός μεν και όλες τις μεγάλες επιτυχίες. Και λέω είναι η μεγαλύτερη πορεία που θα κάνει σε tour στην Ευρώπη. Αυτό μου το έλεγε όταν εμφανίστηκε πριν από μερικές εβδομάδες στο Athens Music Week, όπου τα είπαμε για άλλη μια φορά και έλεγε ακριβώς αυτό το πράγμα, ότι δεν θα μπορούσα πραγματικά να διανοηθώ ότι θα βγάλω 30 συναυλίες στην Ευρώπη. Είναι πολύ μεγάλο το tour και δεν είναι μόνο για το Σαβορέτη, έτσι, για να βάλουμε λίγο τα πράγματα στη θέση τους, γιατί πολλοί νομίζουν ότι επειδή μιλάμε για

το Springsteen, για τους U2, για τους Rolling Stones ή τη Madonna ή τον Bad Bunny που έκανε μια πολύ μεγάλη περιοδία και τελείωσε πριν από μερικές μέρες, ότι όλοι οι καλλιτέχνες μπορούν να κάνουν 100-150 live και 200 live world tour. Δεν γίνονται έτσι, φίλες και φίλοι. Το να κάνεις 200 tour ένα-ενάμιση χρόνο είναι πάρα πολύ δύσκολο και θέλει άλλη οργάνωση και θέλει άλλο στήσιμο και θέλει άλλα πράγματα. Το να κάνεις 30-40 συναυλίες μέσα σε 2 μήνες είναι πάρα πολλές και πολύ περισσότερο στην Ευρώπη, και δει για ένα καλλιτέχνη που ούτως ή άλλως φέτος κλείνει και τα 20 χρόνια πορεία στα δισκογραφικά κοινά. Το περιμένουμε λοιπόν στην Αθήνα του Σεπτέμβριο, ο Τζακ Σαβορέτη, για να ανοίξει το συναυλιακό του ευρωπαϊκό tour.

Αυτός είναι ο Τζόνι Νας, αυτό είναι το Cupid. Κάπως έτσι πήραν τα πράγματα, φίλες και φίλοι, εδώ στον κόσμο. Στους 93,6 για δύο ώρες ήταν μαζί σας ο Πέτρος Αδάμ. Με μουσικές και με τραγούδια από την αγαπημένη σας συχνότητα. Ευχαριστώ πολύ τον Παπιδούκαρο που ήταν στον ήχο. Όλους εσάς για την επικοινωνία. Να ευχηθούμε καλό μήνα, να είστε όλοι καλά. Και με τον Bob Marley, καλοκαιρινός και Could You Be Loved. Από το Uprising, από το 80. Θα σας αφήσω για απόψη για να υποδεχτούμε τη Ρουμπίνη στα κουράκι. Για να σας πάει η Ρουμπίνη μέχρι τις 12 με τις δικές της μουσικές επιλογές. Ραντεβού αύριο, φίλες και φίλοι, λίγα λεπτά μετά τις 8. Από τον Πέτρο Αδάμ, πολλά φιλιά, να είστε όλοι καλά.

0: η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Μίστερ Γκούρεβιτς, η μοναδική φωνή της σκοτεινής ατμοσφαιρικής indie pop, έρχεται στην Αθήνα. Με τραγούδια γεμάτα συνέστημα, μελαγχολία και κινηματογραφική ένταση, η Μίστερ Γκούρεβιτς υπόσχεται μια βραδιά που θα σας μείνει αξέχαστη. Μίστερ Γκούρεβιτς Live, Παρασκευή 12 Ιουνίου, στο πανέμορφο Κήπο Θέατρο Παπάγου. Μην το χάσετε. Εισιτήρια στο more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
2: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
1: Κόσμος στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος.

Ήταν πέντε αδέρφια με καταγωγή από το Πράσινο Ακροτήρι. The Tavares Brothers. Σαν σήμερα διανύεται ο Τσάμπι τους. Καταλαβαίνετε το προσωνύμιο. Αντώνο Λόρενς Τσάμπι Ταβάρες. Η τεράστια επιτυχία Heaven Must Be Missing an Angel. Καλωσορίζατε στον κόσμο. Βράδυ 3ης 2 Ιουνίου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε στο πάρτι μας. Και όσοι δεν ήρθατε, χάσατε. Χόρεψαν όλοι πάρα πολύ. Είχε πάρα πολύ κόσμο. Πάρα πολύ κόσμο, το οποίο δεν το περιμέναμε λόγω τριημέρου. Όπως και συγχαρητήρια στην διοργάνωση του Athens Jazz Festival, το οποίο έκλεισε 25 χρόνια με ένα εξαιρετικό, καταπληκτικό πρόγραμμα που είχε φέτος. Ήμασταν τη Δευτέρα, ήμασταν την Παρασκευή, εγώ μέσα και το Σάββατο. Πραγματικά η Τεχνόπολη ήταν γεμάτη. Και σιγά σιγά νόη την παίρνουμε στο καλοκαίρι. Και έρχονται και συναυλίες, πολλές συναυλίες. Τρέχουν διαγωνισμοί στα social media. Στο Facebook και στο Instagram. Προσκλήσεις για την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρα Μουσικής. Για την προβολή τελείας του τελευταίου Βίκινγκ στο Cinema Carmen. Το live το Tonic Walter στο Gazarte αυτό το Σάββατο 6 Ιουλίου. Αλλά και για το live του Armand Hammer επίσης στο Gazarte, στο Ground Floor, στο Ground Stage, πάλι αυτό το Σάββατο. Μπαίνετε στο Instagram, βλέπετε τις πληροφορίες, δηλώνετε συμμετοχή, ενημερώνεστε με προσωπικό μήνυμα.

καινούριο σίγκλ από τη Μαρία Φρόες. Και θα μείνουμε λίγο στη Βραζιλία με Λέο Φαλ, Φολαμούρ και Φλάδα Κοελιού. Αλλά και Τζα Σαζά, Χιμέλα Λιχέλ και Λικότιμους. Μπάμπης Δούκαρος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Καλή ακρόαση.

Ένα φεστιβάλ το οποίο ολοκληρώθηκε χτες στην Αίγινα, το Παραντίζο Φεστιβάλ. Ένα ολοκένουργιο είχε σινέμα stage μέσα στο ιστορικό κτήμα Κολάτου. Η Make a Dance είχαν έρθει από το Λονδίνο, ο Ραφ Ντάγκ είχε έρθει από την Ίμπιζα, Christian Disco, Pelle, Club Kid. Και ήταν ένα πάρα πολύ ωραίο φεστιβάλ, συμμετείχα και εγώ την Κυριακή το βράδυ. Σε ένα ιστορικό μπαρ της Αίγινας, στα Περδικιώτικα. Καταπληκτικό.

0: So there we go.
1: Κόσμος 93,6.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Μπάτκε, ένας χορός που διατρέχει τον Παλαιστινιακό βίο για αιώνες. Ο Αμίρ Σάμπρα και Ατά Χατάμπ ενσωματώνουν το hip-hop, την καποέιρα και το σύγχρονο χορό. 10 χορευτές. Μια γιορτή που συνομιλεί με τον πόλεμο. Μια υπόσχεση. Θα χορεύουμε μέχρι τελικής πτώσεως. 20 και 21 Ιουνίου στην Πειραιός 260. Εισιτήρια festival.gr.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα.

Η Ντεφάζ, γνωστή Ντεφάζ από τη Γερμανία. Μαζί του εδώ πέρα η Μαλία σε αυτά τα καταπληκτικά Easy Listening Continental, το καινούργιο του track. Και αυτός είναι ο Gabriel Auguste. Συνθέτης και παραγωγός, ο οποίος, τολμώ να πω, μοιάζει λίγο με Σεμπάστιαν Τελιέ.

Baby Cam μόλις στα 22, πρωτοξάδερφο βεβαίως του Kendrick Lamar. Εδώ μαζί στο Good Flirts που μόλις ακούσαμε, και αυτός είναι ο Gaudí. Από την Ιταλία, σε ένα άλμπουμ με τίτλο Jazz Gone Dub. Γιατί λέει jazz μπορεί να γίνει και dub.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού. Ένα ταξίδι αφιέρωμα στο μουσικό σύμπαν το Arvo Pärt. Ερμηνεύουν η Φιλαρμονική Χοροδία Εστονίας και Ορχήστρα Δωματίου Ταλίν. Διευθύνει ο Τόνου Καλιούστε. Ένας ανεπανάληπτος εσπερινός. 15 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας. Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Marvin Gaye και I Want You σε ένα remix Dima Likes Music. Έχει πάρει βεβαίως πολλά σαμπλάκια, τα έχει ανακατέψει. Εγώ προτιμώ την extended εκτέλεση. Original και extended. Καλώς ορίσατε στον κόσμο, βράδυ 3ης 2 Ιουλίου. Καλή εβδομάδα και καλό μήνα. Μπάμπης Δούκαρος είναι εδώ και φροντίζει τον λίγο. Ρουμπίλης Σταγκουράκης στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Είμαστε παρέα για περίπου μία ώρα ακόμα.

Τελευταία δουλειά από το Βραζιλιάνο Σέου Ζόρζ, εδώ μαζί του η Μαρίσα Μότς. Quando chego, The Other Side, ο τίτλος του άλμπουμ. Καλή ακρόαση.

έφυγε από τη ζωή ένας αγαπημένος γνωστός δημοσιογράφος και μουσικός παραγωγός. Συλλέκτης επίσης μοναδικής αξίας δημιουργιών της παγκόσμιας μουσικής, είχε βγάλει και ένα βιβλίο, τη Χρυσή Δισκοθήκη, Λευτέρης Κογκαλίδης. Επί χρόνια στην ΕΡΤΡΙΑ τον θυμούνται βεβαίως πάρα πολύ στο δεύτερο πρόγραμμα, στο καταπληκτικό ράδιο Νοσταλγία, που ήταν κάθε Κυριακή 4 ώρες, Παπαστεφάνου, Πετρίδης, Κοστάλας και Κογκαλίδης. Ανταποκριτής του Billboard στην Ελλάδα το διάστημα 70, τα δεκαετία του 70 και του 80. Έγραψε μουσική, έγραψε στίχους σε πολλά τραγούδια.

αν θέλετε να έχετε στην βιβλιοθήκη σας ένα θρυλικό μουσικό βιβλίο, είναι αυτό που έγραψε ο Λευτέρης Κογκαλίδης στη Χρυσή Δισκοθήκη. Είχε κυκλοφορήσει το 2003 από τις εκδόσεις Σύγχρονοι Ορίζοντες. Καταγράφοντας και αναλύοντας 203 τραγούδια που έφτασαν στην κορυφή του εβδομαδιαίου hit parade του περιοδικού Billboard κατά τη διάρκεια μιας χρυσής μουσικής περίοδου, δηλαδή από το 1940 στο 1954. Πολυετή έρευνα του Λευτέρη Κογκαλίδη τότε.

Και ένας άνθρωπος, τον Λευθέρωσκο Καλέδης, ο οποίος είχε ένα πλούτο γνώσεων και είχε ένα πολύ ιδιαίτερο δικό του τρόπο να διηγεί τις ιστορίες.

Νούτζανε από την Νάπολη, Τιανατέ και η Γκάμπι Χάρτμαν έρχεται να κλείσει το ημίωρο με το Σίκο Λαϊκό. Espère le souvenir de ces couturés.

0: Κόσμος 93,6. Tonic Walter, Σάββατο 6 Ιουνίου στο Gazarte Roof Stage. Melodic House και Techno σε ένα live show με αναλογικά synthesizers που δεν πρέπει να χάσετε. Το ηλεκτρονικό act με πάνω από 120 εκατομμύρια streams παγκοσμίως κάτω από τον καλοκαιρινό αθηναϊκό ουρανό. By Plisken Festival, εισιτήρια στο more.com. Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
1: Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι συχνή πάθηση, ιδιαίτερα στις μεγαλύτερες ηλικίες. Το έμφραγμα, η κολπική μαρμαριγή, η υπέρταση, ο διαβήτης, η παχυσαρκία, το κάπνισμα και το αλκοόλ αποτελούν τα συχνότερα αίτια. Κύρια συμπτώματα είναι εύκολη κόπωση, δύσπνοια και πρίξιμο στα πόδια. Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι σοβαρή πάθηση. Αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά μόνο αν γίνει έγκαιρη διάγνωση. Μίλησε τώρα στο γιατρό σου ή απευθύνσου σε ένα από τα ειδικά κέντρα καρδιακής ανεπάρκειας στα νοσοκομεία της χώρας. Μην αφήσεις την καρδιακή ανεπάρκεια να σε σταματήσει. Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία. Ακούτε Κόσμος. Come, I hate the things I love and love the things I hate the most, but I really hate it, such an ugly word. And how I wish somebody would just take me by the hand and show me how to say what's on my mind without uttering a single word.

Η τελευταία δουλειά της Αλκιόνης, Small Philosophies, ένα έτσι πολύ αέρινο άλμπουμ με πολύ ωραία back vocals, πολύ ωραία στίχους. Όλα αυτά εδώ στον κόσμο. Δεν συγχωρείτε, έπαιξα Ζωέ Κοινώνες, Μπολτσίτα από τις Ηνωμένες Πολιτείες. And don't let go.

Τη Γουάγιο, μια καινούργια φωνή τη Soul, προέρχεται από τη Γαλλία, παραγωγή Adrien και Σάντα από Black Pumas. Αυτός είναι ο Gitkin, Night Tripper, Where the South Winds Wail, καινούργια δουλειά.

Ιόγκα, τελευταία δουλειά, Happy Face, να τραγουδάει με παιδάκια. Φατουμάτα Διαβάρα. Σιγκουί, τελευταία δουλειά, τελευταίο σίγγλ που κυκλοφόρησε. Από ένα άλμπουμ με τίτλο Μάσα, για δύο σε δώσω μικρόφωνο και τις μουσικές, ήταν η Ρουμπίνη Σταγκουράκη. Θα δούμε πάλι αύριο, λίγο μετά τις 10. Μπάμπης Δούκαρος φρόντιζε τον ήχο, μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί Δήμητρα Κακαουνάκη μέχρι και τις 2. Καλό βράδυ.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Θέλεις να ανήκεις, να συμμετέχεις. Θέλεις να γελάς, να δημιουργείς, να διεκδικείς, να μοιράζεσαι. Θέλεις να κυκλοφορείς. Θέλεις να εκφράζεσαι. Θέλεις να ερωτεύεσαι. Να ελπίζεις. Να νιώθεις. Θέλεις να ζεις. Athens Pride 2026. Σάββατο 13 Ιουνίου, πλατεία Συντάγματος. Σε αφορά.
3: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
4: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.
5: Cosmos 93.6.
6: Cosmos 93.6.
7: 93,6. Ikos Antochis. Haus des Stehvermögens.
6: La Casa de la Costanza.
5: Ikos Andochis, Maison de l'Endurance. Avec Alexandros Kasselakis au son et Dimitra Kakaounaki à la sélection musicale.

Etienne de Grecy φτιάχνει οικογένειες, το εννοεί. Όχι αστεία. Εδώ φτιάχνει remixes. Warm up remixes. Και έχει πάρει και το 10ο καλό. Έχει βάλει και το de Grecy και παίζει καλή μπαλίτσα. Ο Etienne, ο οποίος έρχεται εδώ με τον Baxter Dury να φτιάξουν μια οικογένεια. Καλώς ήρθατε στις μουσικές μας, καλώς ήρθατε στον Νίκο που αντέχει, καλώς σας βρίσκουμε και εμείς, εδώ είμαστε, στον Νίκο μας. Αλέξανδρος Κασελάκης φροντίζει τα του οίκου και τα του ήχου και ο Nostalgia 77 μόλις κυκλοφόρησε καινούριο συγκλάκι. Όταν τα φώτα πέφτουν, εξαφανίζονται. Πότε συμβαίνει αυτό? Ποτέ. Εκτός κι αν πας σε καμία μακρινή παραλία. When the light's gone και ο Blue Detto έρχεται να βάλει και αυτό στο κάτι της του.

Στην παγωμένη Φιλανδία, οι After Clank πριν από 2 χρονάκια βάλαν αυτό το πιάνο στην αρχή, στην εισαγωγή και μας είπαν ας τα όλα πίσω, leave it all behind, όπως και το κομμάτι που καταφθάνει. It's been a lonely night.

www.cosmosradio.gr εκεί από παντού, αν και εσείς κάπου αλλού. Και εγώ φεύγω με τον Μούνικα που πριν από 3 μήνες έβγαλε το καινούριο του άλμπουμ. What Kind of Bird, το είπε.

Ένας βοκαλίστας και producer, παραγωγός, Cosmo Sheldrake είναι το ψευδώνυμό του. Και μέσα στο 2018 αυτός ο τύπος φτιάχνει το άλμπουμ The Much Much How How. Μέσα εκεί υπάρχει και αυτό το interlúdio, αυτό το ρίγκλ. Γράψε Cosmo Sheldrake.

πολλά χιλιόμετρα μπροστά, πολλά σκαλοπάτια πάνω. Όπως και να το πεις, ο Μουλάτου Αστάτκε είναι ο Μουλάτου Αστάτκε και έχει κάθε λόγο να μας επισημάνει το δρόμο για την καλοσύνη. The Way to Nice είναι από το άλμπουμ που έβγαλε με τίτλο Μουλάτου Steps Ahead.

φτάσουν στην Αθήνα στο άλμπουμ που ηχογράφησαν ο Glenn Miskin με τον Πάνο Δημητρακόπουλο και το είπαν The Two and The One. Εκεί μέσα κρύβεται και αυτό εδώ.

ήχοι της χαράς. Οι ήχοι που φέρνουν χαρά. Πάνω κάτω αυτό υποστηρίζουν ο Αλόκ Νταόχο μαζί με τους Sounds of Joy. Και το άλμπουμ που κυκλοφόρησε με αυτό τον τίτλο μας πάει απευθείας στην Γκάνα με τον μάστορα του είδους. Γιούμα είναι το κομμάτι.

Τσίλι Μακ που βρίσκεται στο δρόμο από αυτή τη συλλογή, την ανύπαρκτη, που όμως είναι υπαρκτή σε κάποιους γιατί την κρατάνε στα χέρια τους. Living in the streets, για να μην λέμε πολλά, και Τσίλι Μακ.

τα καινούργια σε αυτά που στεκόμαστε έτσι κι αλλιώς, όπως και να έχει, η Ezra Collective είναι από τους αγαπημένους εδώ της εκπομπής. Οι Ezra Collective έρχονται να μας πουν αυτό που ήδη ξέρουμε. Only Love. Ο Πα Σαλιού έρχεται να συνδράμει στο εγχείρημα, το τελευταίο single δηλαδή, από το άλμπουμ που σύντομα θα σκάσει μύτη με τίτλο Here Because of Hope.

0: Your bird and I, above an ocean of tigers. You to your cage, by increments, by measures.
1: Στα ίδια και ενδεχομένως και καλύτερα κρύβεται ο Άντονι Τζόζεφ που κάποτε ήρθε από το Τρινιντάδ για να κατακτήσει το Λονδίνο. Your Bird and I από την σούπερ αλμπουμάρα που κυκλοφόρησε με τίτλο The Ark.
0: If I did or did not, I may show you a wider geography. I may act as if I might. I may. Maybe I have eteric sight. Perhaps I compose unwritten poems with no words and no meaning. Perhaps I was a water bearer in a past life, with a dream scroll unraveling, with perfect pitch, with all intention to disappear as air.

έχει αποδείξει τι αξίζει ο Ελμπούχο και εδώ μας προτείνει να πάμε λίγο πιο βαθιά. Ελμπούχο, ρημιξάρι, όπως και να έχει, Τσουκουπούρα είναι το κομμάτι.

Το λες και σπαρακτικό τον τρόπο που τραγουδάει εδώ ο Jack White. Two Against One είναι το κομμάτι από την Bleeding Heart με τίτλο Rome.

Τίκεν Τζάφα Κολλή δεν φοβάται κανέναν, κοιτάει κατάματα το φακό και φέρνει κοντά του τον Άμαν, ο οποίος πλαισιώνει αυτό το άσμα που έρχεται στην acoustic version.

Σίγουρα τα πουλιά έχουν παίξει το ρόλο τους στις μουσικές του Πιερ Φατσίνη αλλά και του Μπαλακέ Σισοκό. Ένα άλμπουμ που φτιάξανε παρέα και το είπαν Our Calling, μέσα κρύβει αυτό.

0: ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Κλιματική αλλαγή. Στόχος προσαρμογή.
2: Χάρη στο πρόγραμμα LifeIP Adapting.gr δημιουργούμε πανελλαδικά δράσεις κατάρτισης και επιμόρφωσης της δημόσιας διοίκησης και ενημέρωσης των πολιτών. Διοργανώνουμε σεμινάρια και info days, μελετάμε τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής σε μνημεία, αρχαιολογικούς χώρους, τοπία, ιστορικές πόλεις και οικισμούς.
3: Έργο LifeIP Adapting.gr, ενισχύοντας την εφαρμογή πολιτικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα. Συγχρηματοδότηση Ευρωπαϊκή Ένωση και Πράσινο Ταμείο. Ενημέρωση www.adaptivegreece.gr.
4: Το κλίμα αλλάζει. Εμείς.
5: Κόσμος Radio.gr.

δεύτερη ωρίτσα. Καλώς ήρθατε στη τζιγκάνικη καρδιά μας. Εδώ είμαστε, κυνηγάμε τον ήλιο μαζί με τον Ιμπραήμ Μαλούφ και το καινούριο άλμπουμ «Η καλύτερα συγκλάκη» που έβγαλε. Εδώ είμαστε στον οίκο μας, στον κόσμο μας, στις μουσικές μας. Καλώς ήρθατε στην παρέα.

έμπνευσης ο λόγος και η Καλέξικο έχουν δείξει και έχουν αποδείξει, όσο για την Αμπάρο Σάντσες, πολύ που την ενδιαφέρει τη λέμε για αυτήν. Inspiration, το κομμάτι που καταγράφηκε πριν από

Μας έδωσαν πολύ ωραία κομμάτια η Mexican Institute of Sound, το εξού και τους αγαπήσαμε. Εδώ έρχεται μεγάλη παρέα για να φτιάξουν όλοι μαζί ένα μπολερό.

Οι Chinese man πάλι είναι πιτσιρικάδες, έρχονται από τη Γαλλία και κάποτε ταξίδεψαν στην Κούβα. Ό,τι προέκυψε είναι αυτό εδώ το άσμα. Jumping in Havana.

ωραία και σούπερ απολαυστική η εκδοχή του Isaac Hayes στο Use Me. Εδώ φτάσαμε στους Όργων, σε αυτούς τους τύπους που ηχογραφούν στο τώρα και πριν από αρκετά χρόνια μας έδωσαν αυτό εδώ, The Kill on Floor, το άλμπουμ και

αναπνέονται από την Αιθιοπία, είναι η αλήθεια. Οι sorcerers που κατά τα άλλα ζουν στο Leeds, στο UK μεριά. Οι sorcerers που φτιάξανε το Ρόμο Μουν στην προηγούμενη δουλίτσα τους.

μια κούμπια που αφού γκράζεται το φέλα, μια κούμπια no get enemy. Ο Μίτσα Μιακούμπ στο άλμπουμ που κυκλοφόρησε μόλις με τίτλο Fela Kuti in Dub και βεβαίως η Agogo Records ηχογραφή. Μέσα στο 2026 όλα αυτά τα

σας ευχαριστήσω για την παρέα, για την ακρόαση. Θα τα ξαναπούμε εννοείται αύριο, τα μεσάνυχτα, στον Νίκο που αντέχει στον κόσμο μας. Καλό ξημέρωμα.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Μαμ, δηλαδή πέρασμα ανάμεσα στα βουνά. Μια παράσταση χορού του Michael King and Dolan, εμπνευσμένη από το άγριο τοπίο και τους μύθους της Ιρλανδίας. 12 εκρηκτικοί χορευτές, 90 λεπτά τελετουργικής έκστασης, 10 και 11 Ιουνίου στην Πειραιός 260. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
4: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larsa's Animal.
5: Κόσμος Radio.gr.

and scoop you. This was some good fun. We had a great time, man.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 3.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.